Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier.
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις.
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα κι ήρθες

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα.

0: Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ.

την καρδιά

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.

0: κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους, με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
6: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.

0: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
0: Γιατί?
1: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα όρια της μεγάλης περιοχής, θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
1: Αστέρα μου.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
5: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
6: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω.
10: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
7: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
9: Δεν θα
7: φάω ούτε εγώ. Ούτε εγώ θα φάω.
11: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
14: Τώρα

0: Μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
6: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
11: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ούζο πλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Κάιζερ, Στέλλα Αρτουά, Κορώνα σε χρυσές τιμές. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξίας.
14: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.

Το παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραπέζι.

Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΘ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2213 και 2214.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
14: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
13: Συσκευασίες τροφίμων.
14: Πιο γρήγορα.
13: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
14: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
4: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
5: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπριζόλες χοιρινές ή λουκάνικα χωριάτικα μόνο 5,90 το κιλό. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια ανάμεικτα ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Κρέτα Φάρμς, λουκάνικα και κατεψυγμένα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Premier League Burkina Faso, λέμε.
1: Δεν είδα κάτι στα social.
0: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
1: Πόσταρες κάτι.
0: Εννοείται πόσταρα. Social.
2: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
8: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
9: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλου».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
5: Έλες ψητώ με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν
4: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
0: Εκτάκτος

0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 1.38. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 να δούμε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, σε μια εκπομπή που σας προσφέρει στοίχημαν.gr.

Ημέρα φιλικού σήμερα, πρόβα τζενεράλε για τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υποδέχεται στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επισήμων υποχρεώσεων την ΑΕΚ Λάρνακας, την Κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας, σε ένα παιχνίδι που ο Γιώργος Αντωνόπουλος θα κάνει τις τελευταίες δοκιμές του πριν τα επίσημα παιχνίδια. Τα εισιτήρια τώρα για τη συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση θα διατίθεται από τις 5.30 στα εκδοτήρια του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 5 ευρώ είναι η γενική είσοδος. Ισχύουν κανονικά τα εισιτήρια διαρκείας των κατόχων, όσοι τα έχουν ήδη προμηθευτεί. Ενώ επίσης για όσους δεν μπορούν να δώσουν το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θα υπάρξει απευθείας διαδικτυακή μετάδοση της φιλικής αναμέτρησης μέσα από το επίσημο κανάλι του Αστέρα Άκτορ στο YouTube.

Η ΑΕΚ Λάρνακας, έτσι να πούμε και κάποια πραγματάκια για την σημερινή αντίπαλο του Αστέρα Άκτορ. Ιδρύθηκε το 1994, προέκυψε μάλλον από την ένωση δύο ομάδων της Κύπρου, της ΕΠΑ Λάρνακας και του Πεζοπορικού. Είναι μια ομάδα που έχει καταγράψει κάποιες επιτυχίες και ευρωπαϊκές πορείες. Έχει παίξει στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2011-2012, 2018-19 και 2022-2023, που μάλιστα έφτασε, πήρε την τρίτη θέση στον ομιλό της, συνέχισε στο Conference League και αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Conference League από τη μετέπειτα νικήτρια της διοργάνωσης, την West Ham. Έχει κατακτήσει το κύπελο Κύπρου το 2003-2004, 2017-2018 και το 2024-2025. ΑΕΚ Κητίου, από εκεί προέρχεται το ΑΕΚ, έτσι να πούμε λίγο και για την προέλευση του ονόματός της, και έχει και μια μεγάλη μορφή, θα λέγαμε, στον πάγκο της, ο Καμορανέζη, ο πασίγνωστος παλέμαχος, έκπληξη του ηχολήπτη μας. Ναι, ο Καμορανέζη είναι ο προπονητής της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία φέτος ξεκίνησε νωρίς τις επίσημες υποχρεώσεις της. Αποκλείστηκε όμως στο Conference League από την Beitar Ιερουσαλήμ με ήττα στην Κύπρο με 1-0. Στη ρεβάνς κέρδισε στη Ρουμανία την Ισραηλίτικη ομάδα με 3-2. Το παιχνίδι όμως οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου οι Ισραηλινοί ήταν πιο εύστοχοι και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο Καμορανέζη λοιπόν, Αργεντινό Ιταλός παλέμος ποδοσφαιριστής, έχει ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα από το 2000 στην Ιταλία, αρχικά στη Βερόνα, έπειτα στην Ιουβέντους. Μετά συνέχισε την ευρωπαϊκή του καριέρα στην Bundesliga και στην Στουτγκάρδη πριν επιστρέψει στην Αργεντινή. 55 φορές διεθνής με την φανέλα της Εθνικής Ιταλίας. Επίσης, ένα άλλο γνώριμο πρόσωπο στο προπονητικό επιτελείο του σημερινού αντιπάλου του Αστέρα, της ΑΕΚ Λάρνακας, είναι ο Άριαν Μπεκιάι, ο Αλβανός τερματοφύλακας. Τον θυμόμαστε από την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα, κυρίως με την φανέλα του Όφη. Αγωνίστηκε όμως και στον Ιωνικό Νικαίας για 3 χρόνια. Έπαιξε και σε ομάδες της Κύπρου και είναι στο προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Άριαν Μπεκιάι, ο οποίος έχει ένα κοινό με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Quiz. Έπρεπε να το βάλουμε quiz, να έχουμε και δώρο. Ποιο είναι το κοινό? Και οι δύο έχουν σκοράρει σε αγώνα πρωταθλήματος. Ο Άριαν Μπεκιάι είχε σκοράρει την περίοδο 2000-2001, ισοφαρίζοντας για τον Όφη σε ένα παιχνίδι Όφη Πανηλιακός 2-2. Είχε σκοράρει με κεφαλιά μετά από κόρνερ. Ο Παπαδόπουλος, θυμίζουμε, στο πρώτο παιχνίδι των play-off τη σεζόν 2021, είχε σκοράρει με πλασέ, βέβαια, κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ενδιαφέρουσα η σημερινή αναμέτρηση λοιπόν, γιατί η αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ σίγουρα προσφέρεται για να βγουν κάποια συμπεράσματα. Μιλάμε για μια αρκετά καλή ομάδα του Κυπριακού Πρωταθλήματος, η οποία πέρσι τερμάτισε στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, συγκεντρώνοντας 69 βαθμούς. Πρωταθλήτρια, να θυμίσουμε, πέρσι στην Κύπρο αναδύθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά, με 87 βαθμούς, 18 από την ΑΕΚ Λάρνακας, η Ομόνια Λευκοσίας.

Είπαμε το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο του Αστέρα την ερχόμενη Τρίτη, 18 Αυγούστου, 5 και 4 στο γήπεδο της Λιβαδιάς, κόντρα στο Λεβαδιακό, μονή νόκαουτ αναμέτρηση. Χτες ξεκίνησε το κύπελο Ελλάδας στην Αέλευση Αρίνα στη Λάρισα. Η τυπικά φιλοξενούμενη ομάδα της Λάρισας κέρδισε πολύ εύκολα, όπως δείχνει και το τελικό σκορ, τα Τρίκαλα με 4-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Παπαγεωργίου, ένα ο Αντράντα και ένα ο Πίνακας, και η Θεσσαλική ομάδα πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Στο πρόγραμμα τώρα του δεύτερου προκριματικού γύρου, η Λάρισα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου στην Καλλιθέα την τοπική ομάδα, την ίδια ημερομηνία, Δευτέρα 17 Αυγούστου, στο γήπεδο του Μακεδονικού στη Θεσσαλονίκη, αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, και στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Βόλος. Την Τρίτη 18 Αυγούστου, εκτός από το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Αστέρα, η ομάδα του Ατρομήτου στις 7 θα αντιμετωπίσει τον Πύργο στο Περιστέρι, και είναι αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την Τρίτη 18 Αυγούστου. Τετάρτη 19 Αυγούστου στο Βόλο, στο γήπεδο Παντελής Μαγουλάς Νέα Ιωνία, νίκη Βόλου Πανιώνιος στις 5 την ίδια ώρα, στο γήπεδο της Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, στις 5 και 4 στο γήπεδο της Καλλιθέας και κλεισμένων των θυρών, Καλαμάτα Πανετολικός, και την Δευτέρα 24 Αυγούστου στο γήπεδο της Ερμούπολης στη Σύρο, η Ελλάς Σύρου θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό. Εκκρεμεί ο ορισμός της έδρας διεξαγωγής της αναμέτρησης Ζάκυνθος Κηφισιά.

Πάμε στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής τώρα και στον Πανθυριατικό, ο οποίος χτες το απόγευμα ανακοίνωσε ακόμη μια μεταγραφή και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τον Βασίλη Μελέτσι, ο οποίος είναι γεννημένος το 2010, αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας και αριστερός στόπερ. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Ιστμιακό στην Κορινθία. Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα Άκτορ, έχοντας αγωνιστεί στις ομάδες K17 και 15. Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ομάδας του Πανθυριατικού τον καλωσορίζει στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες.

Μιας και αναφερθήκαμε στον Πανθυριατικό, σήμερα έχει ακόμη η ομάδα του Κώστα Καλογιαννίδη ένα φιλικό παιχνίδι. Θα παίξει εκτός έδρας στο γήπεδο του Κιβερίου στις 6 στην Αργολίδα με αντίπαλο τον Ερμή Κιβερίου, μια ομάδα που πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Αργολίδας και φέτος θα αγωνίζεται και αυτή όπως και ο Πανθυριατικός στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και θα είναι μάλιστα και στον ίδιο όμιλο.

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα κριθεί σήμερα το βράδυ στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Όφη, με τον νικητή να κατακτά το Super Cup. Εδώ να πούμε ότι αν υπάρξει ισόπαλο αποτέλεσμα στην κανονική διάρκεια, δεν υπάρχει παράταση η διαδικασία των πέναλτι θα ακολουθήσει. Είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται το Super Cup την ίδια ημερολογική χρονιά. Θυμίζουμε ότι για την περσινή αγωνιστική περίοδο ο Ολυμπιακός έπαιξε στις 3 Γενάρη με τον Όφη και πάλι στο Παγκρίτιο, είχε κερδίσει με 3-0 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός το έχει κατακτήσει 5 φορές, ο Παναθηναϊκός 3, η ΑΕΚ 2. Το πρώτο Super Cup που είχε διεξαχθεί έστω και ανεπίσημα ήταν στο τέλος της χρονιάς 1979-1980. Ο Ολυμπιακός τότε στο Καραϊσκάκης είχε κερδίσει την κυπελούχο Καστοριά με 4-3. Δύο φορές τη σεζόν 93-94 και 95-96 οι τελικοί κρίθηκαν στα πέναλτι με αντιπάλους ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, και τις δύο φορές κέρδισε η ομάδα της ΑΕΚ. Είναι μια διοργάνωση που θα λέγαμε δεν έχει ιδιαίτερη ιστορία στην Ελλάδα. Η άλλη τελική, το 1987 Ολυμπιακός Όφη 1-0, το 1988 Λάρισα Παναθηναϊκός 1-3, το 89 όπως είπαμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, 6-5 στα πέναλτι. Το 1992 ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-3, το 1993 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, το 1994 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-3, το 1996 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 1-1, 8-9 στα πέναλτι, το 2007 Ολυμπιακός Λάρισα 1-0 και μετά υπήρχε μια διακοπή σχεδόν 20 ετών, όπως είπαμε, στις 3 Γενάρη του 2026 Ολυμπιακός κέρδισε στην παράταση με 3-0 τον Όφη.

Η ώρα πλησιάζει 2:30. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος. Χτες είχαμε την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Μάλλον και οι δύο ομάδες χρειάστηκαν την παράταση. Ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League κέρδισε στη Βουλγαρία. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League. Θα πάει στη League Phase του Europa League. Και θα δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί γενικότερα τα ζευγάρια στα play-off. Έμαθε και η ΑΕΚ την αντιπαλό της. Πάμε σε διαφημίσεις όμως. Θα επιστρέψουμε σε λίγο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σάιο Σαμπουάν μόνο 3,70. Ariel XXL μόνο 8,96. Και Lenor 50 ή 59 μεζούρες μόνο 3,95. Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών σε χρυσές τιμές. Ajax Fede Flair 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Γαλαξίας.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Σάκη.
8: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑΣ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Πέτρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λούις Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την
0: Άλβαρες εκτελεί, οι Γκλέσσες την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα μέσα στην περιοχή, σε πλάγια θέση, Λουίς Φερνάντες γυρίζει. Πατρακόπουλο! Τόμα λεπτά!

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Πριν πάμε στα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Βίλτος Τεντόγλου χτες αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, με το τέταρτο του άλμα στα 8.44 εξασφάλισε την πρώτη θέση και μάλιστα δεν έκανε ούτε το πέμπτο ούτε το έκτο άλμα του. Τέταρτη φορά σερί που αναδεικνύεται πρώτος στην Ευρώπη. Τα δύο πρώτα του άλματα ήταν στο 8.27. Πλέον έχει 12 χρυσά μετάλλια σε 13 συνολικά μεγάλες διοργανώσεις. Μην ξεχνάμε, δύο φορές έχει κερδίσει και το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Champions League ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε χτες, εμφανίσει αδυναμίες του λόγω υποστελέχωσης του ρόστερ από μια ομάδα που σίγουρα δεν είναι μεγαθύριο όπως η Ολλανδική Ναϊμέγγεν. Ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε στο σκορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με πλασέ του Ελκάμπη στο 46, στο 70 ο Λίνσεν έκανε το 1-1, στο 95 ο Μόρ στην παράταση έκανε το 2-1. Ο Ολυμπιακός που είχε την κακή του εικόνα, τα πράγματα έγιναν χειρότερα με την απευθείας αποβολή του Φορτούνη στο 80 λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφιας 0-1 και οι Βούλγαροι θα είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στα play-off. Στην παράταση, Μπόντο Γκλιμ του Νιόν Σεντζιλουάζ 3-2, Μπακού Άρχους 4-0, Ζαλγκύρης Δυνάμο Ζάγκρεπ 1-2, Ερυθρός Αστέρας Χάμπολ Μπέρσεβα 0-2, Σλόβαν Μπρατισλάβας Μίαλμπι 2-0, Τσέλι Αραράτ 2-0, Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 0-1 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Τώρα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει στη League Phase του Europa League. Πριν δούμε τα του Europa League, να πούμε στο Champions League τα ζευγάρια, τα 7 ζευγάρια των play-off, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ που θα αντιμετωπίσει την Λεύσκη Σόφιας με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Βουλγαρία και η επαναληπτική αναμέτρηση στην Αθήνα. Τα άλλα 6 ζευγάρια των play-off του Champions League: Celtic LASK, Dinamo Zagreb Viking, Slovan Bratislava Τσέλιε, Hapoel Beersheba Σαμπάχ, Φενέρμπαχτσε Λιόν και Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ. Οι 7 νικήτριες ομάδες αυτά τα ζευγάρια θα μπουν στην League Phase του Champions League. Γνωρίζουμε ήδη από το τέλος της περασμένης χρονιάς τις υπόλοιπες 29 ομάδες της League Phase. Bayern Μονάχου, Real Madridis, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madridis στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Borussia Dortmund, Ρώμα, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis και Eindhoven στο δεύτερο. Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk και Galatasaray στο τρίτο. Στο τέταρτο γκρουπ βρίσκονται Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, η Κόμο και η Λαντς. Στο τέλος λοιπόν του μηνός θα δούμε ακριβώς όλα τα γκρουπ και βέβαια θα γίνει και η κλήρωση. Η κλήρωση που και στις τρεις διοργανώσεις θα γίνει στις 28 Αυγούστου. Τώρα ο Ολυμπιακός, είπαμε, συνεχίζει στην League Phase του Europa League παρά τον χθεσινό βραδινό αποκλεισμό του. Περιμένει τους αντιπάλους του, γνωρίζει ήδη τους 16 από τους 35 πιθανούς αντιπάλους. Στο Europa League λοιπόν, στη League Phase έχουν κλείσει σίγουρα θέση Leverkusen, Juventus, Milan, Alkmaar, Real Sociedad, Rennes, Marseille, Crystal Palace, Bournemouth, Saint-Gilloise, Sunderland, Celta, Hoffenheim, η Torrense από την Πορτογαλία, η Sturm Graz και η Σπάρτα Πράγας.

Πάμε στον Παναθηναϊκό που πήγε χτες να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Σίγουρα η διαφορά δυναμικότητας με την ΤΣΣΚΑ 1948 ήταν τέτοια που ήταν το φαβορί ο Παναθηναϊκός. Το έκανε έστω και με δραματικό τρόπο, έστω και στην παράταση, με τους δύο επανακάμψαντες, μάλλον τον επανακάμψαντα Ντέσσερς να βάζει το χρυσό γκολ στην παράταση και το Λιβάι Γκαρσία να συνδυάζει το επίσημο ντεμπούτο του με γκολ. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, παραδέχτηκε συνέντευξη τύπου ότι δεν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά το σημαντικότερο ήταν η πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός που πλέον είναι στα play-off περιμένει την ολοκλήρωση του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε για να μάθει ποια θα είναι η ομάδα που θα βρεθεί στο διάβα του στα play-off. Χτες εκτός από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού πήρε την πρόκριση και η νορβηγική Μπραν, στην παράταση κέρδισε στην Κύπρο τον Απόλλωνα Λεμεσού με 4-2. Ένα παιχνίδι είχαμε χτες για το Europa League. Η Ιμπέρια από την Γεωργία πήρε την πρόκριση κόντρα στην Λάρν από τη Βόρεια Ιρλανδία στην παράταση με σκορ 2-1.

Το παιχνίδι που ενδιαφέρει το Παναθηναϊκό θα γίνει την Πέμπτη στην Τουρκία. Η Μπεσίκτας θα υποδεχτεί την Χράντεκ Κράλοβε. Βέβαια οι δύο ομάδες αναμετρώνται για το Europa League. Η τιμένη του ζευγαριού θα είναι αντιμέτωπη του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε, στα play-off του Conference League. Σήμερα Τετάρτη έχουμε τρία παιχνίδια για το Conference League. Στις 7 Κατόβιτσε από την Πολωνία κόντρα στην Χάποελ Τελαβίβ του Ισραήλ. Οι Ισραηλοί είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-0. Την ίδια ώρα Κοπενχάγη Ντεμπρετσένη στην Δανία. Οι Δανείοι έχουν θεωρητικά εύκολο έργο, είχαν κερδίσει τους Ούγγρους στην Ουγγαρία με 3-0. Και στις 7 επίσης στην Αυστρία, παιχνίδι και εδώ με ξεκάθαρο φαβορί, Rapid Viennis Πάιντε από την Εστονία. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Εστονία, η Rapid είχε κερδίσει με 4-1. Βέβαια σήμερα έχουμε και το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της χρονιάς να κρίνεται στο Super Cup που ξεκινά στις 10 το βράδυ στην Red Bull Arena στην Αυστρία. Στο Salzburg η κάτοχος του Champions League Paris Saint-Germain υποδέχεται την κάτοχο του Europa League την Aston Villa. Με το παιχνίδι αυτό, όπως είπαμε, ξεκινά η ευρωπαϊκή χρονιά θεωρητικά με τον πρώτο τίτλο.

Πάμε σιγά σιγά και το κουπόνι στοίχημα.gr με τους δύο τελικούς των Super Cup σήμερα. Ξεκινάμε με το ευρωπαϊκό Super Cup, Paris Saint-Germain Aston Villa, σέντρα στις 10. Η νίκη των Παριζιάνων στο 1.81, το χ στο 4.16, το διπλό σε απόδοση 4.82. Είπαμε στην Αυστρία διεξάγεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση όπαλου αποτελέσματος πάμε απευθείας στα πέναλτι, 6.80. Και για τις δύο ομάδες η απόδοση να κερδίσουν το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι. Over 2,5 goal στο 1,82, under 2,5 απόδοση 2. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Παρί με over 2,5 goal και σκόρε τον Ντεμπελέ στο 4,86. Ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Παρί με over 2,5 goal και over 9,5 συνολικά corner σε απόδοση 5,61. Δύο ώρες νωρίτερα στο Παγκρίτιο ΑΕΚ Όφι, με τη νίκη της ΑΕΚ στο 1.63, το Χ στο 4.28, το διπλό στο 6.51, 6.90 η απόδοση και για τις δύο ομάδες να κατακτήσει το τρόπαιο στα πέναλτι, over 2.5 γκολ στο 1.93, under 2.5 στο 1.87. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση να έχουν ένα ή περισσότερο σούτ στην εστία ο Βάργα, ένα ή περισσότερο ο Νούς, δύο ή περισσότερο ο Γιώβιτς στο 4.08, ένα bet builder, goal goal με over 8,5 shoot στην εστία και over 6,5 corner για την ΑΕΚ σε απόδοση 7,70.

Σε εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου μεταδίδεται, να θυμίσουμε, από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 8 από τον Sky θα μεταδοθεί το ελληνικό Super Cup AEK Όφι, και μάλιστα θα υπάρχει και pre-game από τις 7 και 4. Στις 9 Πανιόνιος Καλαμάτα, φιλικός αγώνας για το φιλανθρωπικό τουρνουά που γίνεται στο Βόλο από το Κοσμοτέ Sport 2. Το Super Cup μεταξύ της Παρή και της Aston Villa θα μεταδοθεί ταυτόχρονα και από το Κοσμοτέ Sport 1 αλλά και από το Mega Channel. Στις 10 επίσης υπάρχει και ένα διεθνές φιλικό στην Ιταλία. Η Νάπολη θα αντιμετωπίσει τον Άρη.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 7.30 με την απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση του διεθνούς φιλικού του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ Λάρνακας από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι, 24 ώρες το 24ωρο.

0: Θέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Πληρωμές λογαριασμών. Μεταβιβάσεις οχημάτων. Αιτήσεις επιδομάτων. Έκδοση πιστοποιητικών. Αιτήσεις ΑΣΕΠ. Διαδικασίες ΟΑΕΔ. Ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
9: Ωραία μας ο Θέλης, τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ». Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
1: Εκτάκτως το Σάββατο μη χάσετε δύο συγκλονιστικά βιβλία από τη δημοφιλή σειρά στις μυστικές υπηρεσίες της Μαρίας Αντουανέτας του συγγραφέα Φρεντερίκ Λενορμάν από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News.
2: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Φτιάχνει στήριγμα. Θα δώσω τον Τιλίκα. Θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και τον Τιλίκα. Εκπληκτικό γκολ από τον Νέο Τιλίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Μένει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί. Και με μπόρες και με κρύα.
0: Πάσα μου συνεχίσα με τον παράλληλο. Θα δείξω τον Μπαρτόλο. Σε την παλιά την Μπαρτόλο. Δεύτερη ασίστ του Μπαρτόλο είναι ο Μίχαηλ Καρντάσκι.
1: Αφήνω τη δουλειά και την παρέα μου, αστέρα μου.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
8: Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Αν δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
6: Δεν πεινάω.
7: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Δεν πεινάω.
7: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
9: Ούτε εγώ θα πάω.
7: Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος σε χρυσές τιμές. Φάγια γελαδίτσα μόνο 1,86. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
14: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω.
13: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
15: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
16: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 στις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
10: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ας σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
0: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

θυμάμαι με θησαυρό χθες. Στις μικρές μας στιγμές.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑΣ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξί.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά το Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει.
1: Αστέρα μου! Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
4: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά Αλώμα, Όρεο, Λάκτα και Νεστλέ. Ακόμη, ουζοπλωμαρίου 700 ml μόνο 10,80. Επιλεγμένες μπύρες Μύθος, Kaiser, Stella Artois, Corona σε χρυσές τιμές. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,95 το κιλό. Γαλαξία.
12: Flashback 938 με το DJ Γιώργο Ασκούρη.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλου».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑΣ.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
3: Θέλετε κάτι άλλο.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπαιρέωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις

0: Αρκαδία 938.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
4: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
5: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Θα σε θυμηθώ.
14: Την αγαπάω, ρε φίλε.
15: Το ξέρω, αδερφέ.
14: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
15: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
14: Γιατί?
15: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
15: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
15: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
14: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
16: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
17: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα.
18: Έλες ψητό με πατατάκια.
16: Αφού δεν πεινάω.
19: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
16: Δεν πεινάω.
17: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
16: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
17: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
16: Δεν πεινάω.
17: Έλα, Βεργιάννα, και για μένα, για τον πατέρου.
16: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
17: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
16: Πάμε στο Θόδωρο.
17: Να πάτε.
20: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
0: Εφτάσε!
21: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
22: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
21: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
22: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
21: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
22: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
21: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
22: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
21: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
22: Σκέψου ελληνικά.
21: Σκέψου βιολογικά.
22: Σκέψου A-Farm.
21: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
22: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
23: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
24: Πιο γρήγορα.
23: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
24: Πιο γρήγορα.
23: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
24: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
23: Συσκευασίες τροφίμων.
24: Πιο γρήγορα.
23: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
24: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
23: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
25: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
26: Πέρα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του πολύ ενδιαφέροντος διεθνούς φιλικού με αντιπάλους τον Αστέρα Άκτορ και την ΑΕΚ Λάρνακας. Οι δύο ομάδες κάνουν την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Πρόβα τζενεράλε για τον Αστέρα Άκτορ εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων του, αρχής γενομένης από την ερχόμενη εβδομάδα, για το κύπελλο Ελλάδα Superbet, όπου και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό στη Λιβωδιά σε ένα knockout παιχνίδι. Η ΑΕΚ Λάρνακας από την άλλη, θα λέγαμε, είναι σε μεγαλύτερη έδρας τον Λεβαδιακό στη Λιβωδιά σε ένα knockout παιχνίδι. Η ΑΕΚ Λάρνακας από την άλλη, θα λέγαμε, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, καθώς έχει ήδη δώσει επίσημα παιχνίδια και γνώρισε έναν άδοξο αποκλεισμό, θα λέγαμε, στον προκριματικό γύρο του Conference League. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο αντίπαλοι το σημερινό παιχνίδι. Για την φιλοξενούμενη ΑΕΚ Λάρνακας, μια μεγάλη μορφή του διεθνούς και ιταλικού ποδοσφαίρου, στον πάγκο, ο Μάουρο Καμορανέζη επέλεξε για το αρχικό σχήμα τον Ανδρέα Παρασκευά κάτω από τα δοκάρια και τους Βαντεχόρν, Πάνκοφ, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Μπάιτς, Μιλίτσεβιτς, Πιλέα, Ρέπας, Μιραμόν και Εκπολό. Στον πάγκο οι Μούφτιτς και Δημητρίου, τερματοφύλακες, καθώς και οι Ιωάννου, Λέντες, Γκουρφίνκελ, Λαϊουνί, Τσακών, Κυριάκου, Ναούμ, Αντρέγκεν και Ζαχαρίας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος από την άλλη, συγκριτικά με το πρόσφατο φιλικό παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την περασμένη Παρασκευή με την ομάδα του Πύργου, έχει μία αλλαγή στο αρχικό σχήμα που είχε ξεκινήσει την Παρασκευή. Προτίμησε για το σημερινό φιλικό να ξεκινήσει ο Αντώνης Παπακανέλος στη θέση του Κάλβιν Κετού, ο Νίκος Παπαδόπουλος κάτω τα δοκάρια, Κότσιρας και Μέντες, οι δύο ακραίοι οπισθοφύλακες, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Τζόρνταν Σίλβα και Δημήτρης Λάσκαρης, στα χαφ Κουρμπέλης και Έντερ, Παπακανέλος, ο Ρόφκο Μπαρτόλο και Ρικαρδίνιο, η αρχική εντεκάδα. Στη διάθεση του τέχνικου του Αστεράκτορ επίσης οι δύο αναπληρωματικοί goalkeeper Χατζη Εμμανουήλ και Κακαδιάρης, καθώς και οι Μπρόνσον, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Τσίκο, Καλτσάς Μπουζούκης, Πέρεθ, Ζόγκου, Ριέρα, Κετού και Γκιτένσος. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο κύριος Κατοίκος, βοηθή του οι κύριοι Χριστοδούλου και Βαλιώτης. Τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Μπαρακάρης και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Λέγαμε λοιπόν το σημερινό φιλικό είναι η πρόβα τζενεράλε του Αστέρα Άκτορ. Πρώτο παιχνίδι στην Λιβαδιά την Τρίτη. Και μάλιστα υπήρξε και αλλαγή ώρας από την αρχικά ανακοινωθήσα. Το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Και βέβαια λίγες μέρες αργότερα και η πρεμιέρα για την Stichman Super League. Πάλι εκτός έδρας την Κυριακή 23 Αυγούστου με τον Αστέρα Άκτορ να πηγαίνει στο Αγρίνιο. Πρώτη επίθεση για τους φιλοξενούμενους της ΑΕΚ. Στην περιοχή ο Αμίν, μια σέντρα που θα απομακρύνει ο Κότσιρας, στη σέντρα που προσπάθησε να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Πάνκοφ και ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, ο Μιλίσεβιτς, στον χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλάζει την μπάλα με τον Πάνκοφ. Φαντεχόρν, ένας από τους πιο εμπειρούς παίκτες του ρόστερ των φιλοξενούμενων, γυρίζει στον Παρασκευά, τον τερματοφύλακα του, ο οποίος θα διώξει όπως πριν γίνει μπάλα κόρνερ. Ο Κότσιρας στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα δώσει στον Κουρμπέλη, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ στο φιλικό παιχνίδι. Οι δύο παίκτες επέστρεψαν μετά από χρόνια στην Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Για ΑΕΚ Λάρνακας, συναπούμε λίγο και για τους φιλοξενούμενους, μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1994 και προήλθε από την συγχώνευση δύο σωματείων της Λάρνακας, της ΕΠΑ Λάρνακας και του πεζοπορικού. Την περσινή χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος που κατέκτησε η Ομόνια με αρκετά μεγάλη διαφορά. Θα συνεχίσουμε την αναδρομή μας στην ιστορία της ΑΕΚ Λάρνακας, αφού πρώτα δούμε το κόρνερ πρώτο στην αναμέτρηση, στο τρίτο λεπτό που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ από δεξιά με τον μόνιμο εκτελεστή των στημένων, τον Χούλιαν Μπαρτόλο, να κατευθύνεται για την εκτέλεση. Όλοι φιλοξενούμενοι στη μεγάλη περιοχή του Παρασκευά. Μπαρτόλο θα εκτελέσει, θα μπλοκάρει χωρίς κόπο ο Παρασκευάς και χωρίς πίεση. Λέγαμε λοιπόν για την ΑΕΚ Λάρνακας που φέτος είχε τον αποκλεισμό πριν από δύο εβδομάδες στο Conference League από την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στην Κύπρο, η ομάδα της Μπέιταρ είχε κερδίσει με 1-0. Στη ρεβάνς που έγινε σε ουδέτερο γήπεδο, η ΑΕΚ έφτασε στην νίκη, στην κανονική περίοδο, με 3-2. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, εκεί η Μπέιταρ πήρε τη νίκη με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει σαφώς μεγαλύτερο επίπεδο ετοιμότητας η ομάδα της Λάρνακας, η οποία έχει δώσει και φιλικά παιχνίδια. Με τον ΠΑΟΚ γνώρισε την ΙΔΑ με 3-2, αντιμετώπισε και τον Άγιαξ, ενώ την περασμένη εβδομάδα έδωσε δύο φιλικές αναμετρήσεις, κέρδισε την Καρμιώτισσα με 3-0 και γνώρισε την ΙΔΑ από την Ομόνια Αραδίπου με 1-0. Η ΑΕΚ που, όπως είπαμε και νωρίτερα, τερμάτισε την περσινή χρονιά στην δεύτερη θέση του Κυπριακού πρωταθλήματος με 69 βαθμούς. Η Ομόνια αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 87. Συμπληρώσαμε 5 λεπτά στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, τίποτα το αξιόλογο, το πλάγιο για τους γηπεδούχους, με τον Κότσιρα να δίνει στον Κουρμπέλη, τον πιέζει και ο Ιβάνοβιτς. Κότσιρας θα διώξει την μπάλα, τρέχει ο Ρικαρδίνιο, εκείνο Φαν ντερ Χόρν, ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής που έχει ξεκίνησε μάλλον την καριέρα από την Ουτρέχτη, ήταν μέλος του ρόστερ του Άγιαξ για μια τριετία, διαγωνιστεί επίσης στην Σουόνσι και στην Αρμίνια του Μπίλεφελτ. Ήρθε από την Ολλανδία, εντάχθηκε στο ρόστερ της κυπριακής ομάδας αυτό το καλοκαίρι. Τζόρνταν Σίλβα, ο Μεξικανός για τον Πάπα Κανέλο. Έντερ θα αλλάξει με τον Μέντες, μέσα γραμμή μπάλα. Ψηλά πιέζει η ομάδα της ΑΕΚ. Ο Δημήτρης Λάσκαρης βρίσκει κάποια μέτρα να κουβαλήσει την μπάλα. Περνάει και τη μεσαία γραμμή. Θέλει να κάνει μια παλιά για τον Ρικαρδίνιο. Του φεύγει το κοντρόλ υπό την πίεση του αρχηγού των φιλοξενούμενων, του Χρυβόιε Μιλίσεβιτς. Μπάλα στην κατοχή πάλι των φιλοξενούμενων και ένα φάουλ τώρα στο οποίο υποπίπτει ο Φράνκο Ρόθκο. Ο κατοίκος σφυρίζει για να στηθεί η μπάλα στο σωστό σημείο. Φάντερ Χόρν πίσω στον Παρασκευά. Γιώργος Αντωνόπουλος όρθιος οδηγεί στους παίκτες του να πιέζουν ψηλά. Είναι ένα από τα στοιχεία του παιχνιδιού που θέλει να περάσει ο προπονητής του Αστεράκτορ. Παπαδόπουλος ψύχρωμα και ωραία για τον Μέντες που κατεβάζει με το στήθος. Θα δώσει τον Παπακανέλο. Παπακανέλος για τον Ρόκο. Τον σπρώχνει ο Μιλίσεβιτς. Φάουλ που καταλογίζει ο κύριος κατοίκος. Στη μέσα γραμμή το εκτελεί ο Μέντες με κοντινή πάσα. Για τον Λάσκαρη, ενώ έχουμε μπει στο 8 λεπτό, πάντα στο 0-0 εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Η προσέλευση των φιλάθλων συνεχίζεται. Υπάρχει πολλής κόσμος στη σκεπαστή κερκίδα της θύρας 3. και βέβαια είναι αρκετή, στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία, αρκετή ζέστη. Σε ελπίσουμε ότι δεν θα εμποδίσει τις προσπάθειες των παικτών και των δύο ομάδων. Σκουρμπέλης τώρα. Περνάει το χώρο του κέντρου. Θα δει δεξιά τον Ορόφκο. Σκουρμπέλης για τον Έντερ. Έχει κάνει την κίνηση στα αριστερά ο Μέντες. Ο Έντερ θέλει να του αλλάξει την παλιά. Δυνατή. Ο Εκπολό έκανε κίνηση προς την μπάλα. Αυτό ενδεχομένως απέρδεψε ο Μέντες που δεν κυνήγησε την παλιά. Το πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους με τον Εκπολό. Να δίνει στον Ρέπας. Ο Βόσνιος αρχηγός της ΑΕΚ θα κάνει το λάθος, όχι τελικά εκεί. Ευνοεί η κόντρα τον Πάνκοφ με τον Παπακανέλο να είναι κολλημένος πάνω του. Φάρντε Χόρν ψύχραμα θα φύγει μπάλα από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ Λάρνακας. Και πάλι ο Μιλίσεβιτς. Το πλάγιο out από τον Ρόσκο. Από τον Ρικαρδίνιο, συγγνώμη, ο οποίος πιέζει και αυτός ψηλά ακολουθώντας τις οδηγίες του προπονητή του. Το εκτελείο Εκπολό. Κουρμπέλης μονομαχία με τον Ιβάνοβιτς. Ο επιθετικός μου φιλοξενούμενος βγαίνει νικητής από αυτή τη μονομαχία. Και τώρα ο Ρέπας. Να πούμε με το νούμερο 17. Ένας παίκτης που έχει περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Πιλέας. Ποιος αγωνίστηκε στον Πανσεραϊκό. Και βέβαια δεν είναι το μοναδικό γνώριμο πρόσωπο από την ΑΕΚ με εμπειρία και παρουσία. Εδώ θα γίνει σέντρα με κολλό μπλοκάρι ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος που έχει κοινό με τον προπονητή θερματοφυλάκων της ΑΕΚ Λάρνακας, τον Άριαν Μπεκιάη, ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000 αγωνίστηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα τόσο με τον Όφη όσο με τον Ιωνικό. Ο Άριαν Μπεκιάη και ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ. Το κοινό που λέγαμε είναι ότι και οι δύο έχουν σκοράρει, όχι με πέναλτι, σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε σκοράρει στην πρώτη αγωνιστική των play-off τη σεζόν 20-21 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχε ισοφαρίσει τότε σε 2-2 το παιχνίδι. Αντίστοιχο και το ίδιο σκόρ είχε διαμορφώσει και ο Μπεκιάη τον Φεβρουάριο του 2002. Το 2001, συγγνώμη, σε μια αναμέτρηση μεταξύ του Όφη και του Πανηλιακού στο Γεντί Κουλέ. Η διαφορά στα γκόλ είναι ότι ο Παπαδόπουλος απέτυχε με πλασέ. Ο Άριαν Μπεκιάη είχε σκοράρει με κεφαλιά στο τέλος του αγώνα και είχε δώσει την ισοπαλία στην ομάδα του. Δυνατές μονομαχίες στον χώρο του κέντρου, ενώ φτάσαμε στο 12ο λεπτό. Το μαρκάρισμα και από τον Κουρμπέλη στον Πιλέα. Φάουλ που καταλογίζει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ο κύριος Κατοίκος, θυμίζουμε με βοηθούς τους Χριστοδούλου και Βαλιώτη και τέταρτο διαιτητή τον κύριο Μπαϊρακτάρη. Ενώ σε ένα τέταρτο περίπου θα ξεκινήσει και το Super Cup της Ελλάδας στο Παγκρίτιο στάδιο η πρωταθλήτρια της περσινής αγωνιστικής περίοδου. ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον κυπελούχο Όφη. Ενώ χτες για το κύπελλο Ελλάδο Superbet είχαμε και την πρώτη αναμέτρηση στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα Τρίκαλα Λάρισα 0-4. Στο παιχνίδι μας τώρα Φάρντε Χόρν πίσω στον Παρασκευά. Σε αυτό το πρώτο διάστημα των 13 λεπτών δεν έχουμε δει κάποια ευκαιρία και από τις δύο ομάδες. Πιέζουν ψηλά και οι δύο ομάδες, αλλά δεν έχουμε δει ακόμη μια αξιόλογη τελική. Για να δούμε τώρα την βαθιά μπάλια για τον Πιλέα, πιο δυνατή από όσο χρειαζόταν, δεν μπορεί να την προλάβει. Το πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Με τον Γιάννη Κότσιρα να ετοιμάζεται για την εκτέλεση.
0: Βλέπουν οι φιλοξενούμενοι και ωραία παστόρα θα αριστερά η αεκλάνακας. Έντερ πιέζει εκεί τον Αμίν. Θα γίνει η σέντρα. Κοντράρι μπάλα. Παπακανέλος θα διώξει στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο δεν κάνει με τη μία την παλιά για τον Παπακανέλο. Ενώ έκανε και την κίνηση στα δεξιά ο Ρόφκο, ο Μπαρτόλο δεν ρίσκαρε με κάποια μακρινή μπαλιά. Προτίμησε ψύχλαμα να δώσει συμπαίκτες του και την μπάλα τώρα στα πόδια του Έντερ Γκονζάλες, ο οποίος την περσινή χρονιά, θα λέγαμε, μια χρονιά που δεν θέλει κανένας να θυμάται εδώ στην Τρίπολη. Θα λέγαμε ανέβασε άρθιν την απόδοσή του στο δεύτερο γύρο. Η κάθε του Ρόφκο για το Ρικαρδίνιο μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή από πλάγια θέση. Θα βγάλει πιο έξω στον Κότσιρα. Ο Ρόφκο πίσω για τον Έντερ. Λάσκαρης για τον Σίλβα. Σίλβα ανεβαίνει, γυρίζει πιο πίσω την μπάλα στον Κουρμπέλη. Τώρα ο Έντερ στη μέσα γραμμή, περιμένει κίνηση από συμπαίκτες, θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, πολύ δυνατή παλιά. Δεν ακολούθησε το Κότσιρας. Πλάγιο out για την ΑΕΚ Λάρνακας. Ενώ είμαστε, διανύουμε το 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το οποίο θυμίζουμε μπορεί να μην μπορεί ο Αστέρας Άκτων να αγωνίζεται εκτός έδρας την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο, αλλά θα φιλοξενήσει παιχνίδι της Πρεμιέρας, καθώς εδώ θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη για την Πρεμιέρα το Σάββατο 22 Αυγούστου. Θα διεξαχθεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η συγκεκριμένη αναμέτρηση λόγω των εργασιών που γίνονται στο δημοτικό γήπεδο παραλία στην Καλαμάτα. Σε θέση offside συνελήφθη ο Ρόθκο. Ο κατοίκος λέει στον Φαντεχόρν να ξαναεκτελέσει καθώς κυλούσε η μπάλα. Αυτός θα δώσει στον Μιλίσεβιτς, τον αρχηγό της κυπριακής ομάδας που θα λέγαμε από τους πιο παλιούς παίκτες. Ήρθε ο Βόσνιος από την Σεράγεβο το καλοκαίρι του 2021 στην ΑΕΚ Λάρνακας και συνεχίζει για έκτο συνεχόμενο χρόνο την παρουσία του στην κυπριακή ομάδα. 17ο λεπτό, φιλοξενούμε και πάλι με τον Πιλέα να δίνει στον Αμίν. Αμίν μονομαχή με τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας δεν τον αφήνει να βγάλει τη σέντρα, θα γυρίσει πιο πίσω η μπάλα στον Πιλέα. Πάνκοφ γίνεται εκεί το λάθος από τον Ιβάνοβιτς, κάνει την κατοχή. Έντερ θα πάρει το φάουλ. Και ο Λάσκαρης θα δώσει στον Σίλβα. Έντερ και πάλι για τον Μέντες. Τόσο ωραία θα δει τον Λάσκαρη στα δεξιά που έχει αρκετό χώρο. Κουρμπέλης, Κότσιρας και πάλι πίσω για τον Λάσκαρη. Σίλβα. Και πάλι για τον Λάσκαρη. Πολλές μπάλιες αλλάζουν οι αμυντικοί του Αστέρα Άκτορ. Τώρα η μπάλα στον Ρικαρδίνιο. Ο Πακανέλος. Ωραία μπαλιά για τον Μπαρτόλο. Θα δει αυτός και τον Ρόθκο. Προσπαθεί να πλησιάσει την περιοχή της ΑΕΚ ο Αστέρας Άκτορ. Ο Ρόθκο με τον Πιλέα μπροστά του. Δεν τον αφήνει να βγάλει σέντρα και θα γυρίσει πιο πίσω στον Κότσιρα. Κουρμπέλης. Και πάλι για τον Ρόθκο. Τώρα θα βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει στο σώμα του Πιλέα. Δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους στο 18ο λεπτό. Γιάννη, πέφτυση. ξανά ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που θα αναλάβει την εκτέλεση. Ξανά όλοι στο... όλοι μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παρασκευά. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, θα πάρει και την κεφαλιά ο Ρικαρντίνιο, ενώ έχουμε τη σύγκρουση δύο παικτών. Ο Λάσκαρης μαζί με, μπορεί να διακρίνει τον παίκτη της ΑΕΚ Λάρνακας που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο κ. Κατοίκος καλεί τα ιατρικά επιτελεία και των δύο ομάδων να δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Σηκώθηκε ο παίκτης της ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι ο Πηλέας. Ευτυχώς δεν έχει κάτι το σοβαρό. Ο Λάσκαρης δέχεται και τις περιποιήσεις από τον κύριο Μπουντούρη, τον γιατρό του Αστεράκτορ, και τον κύριο Μουστόγιαννη, το μέλος του φυσιοθεραπευτικού team. Ενώ αρκετοί είναι οι παίκτες που πηγαίνουν στους πάγκους να δροσιστούν, να πάρουν και κάποιες οδηγίες από τον κύριο Γαντονόπουλο του Αστεράκτορ, από τον Μάουρο Καμορανέζη της ΑΕΚ Λάρνακας. Σηκώθηκε για ζέσταμα και ο Χρυσόπουλος, κεντρικός αμυντικός που ήρθε φέτος στην Τρίπολη από την ΑΕΚ. Σηκώθηκε και ο Λάσκαρης, ο οποίος χειροκροτείται από τους φίλους του Αστεράκτορ. Μικρή διακοπή λοιπόν στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης και τώρα θα έχουμε παιχνίδι με τον Παρασκευά να δίνει στον Μιλίσεβιτς εκπολό. Ανεβαίνει ο Φαντεχόρν, θα περάσει το χώρο του κέντρου. Κάνει την κίνηση ο εκπολό, τον βλέπει ο Φαντεχόρν, θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Κατεβάζει ο εκπολό, κακό όμως το κοντρόλ της μπάλας. Η κατοχή για τους γηπεδούχους Ρικαρντίνιο, ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Μιλίσεβιτς. Ο οποίος χαρακτηριστικά υπέδειξε στον κύριο Κατοίκο ότι βρήκε μπάλα, αλλά ο Αθηναίος ρέφερ ήταν δίπλα στη φάση, καταλόγησε το φάουλ. Εντάξει, είναι ο Λάσκαρης, περιμένει το OK από τον διαιτητή για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Παλιά για τον Ρικαρντίνιο, μιλήσε με τις πρώτες στην μπάλα, εκπολό, τον πιέζει ο Παπακανέλος, θα του κάνει φάουλ. Σωστή υπόδειξη από τον ρέφερη της αναμέτρησης. Εκπολό το εκτέλεσε, γύρισε την μπάλα στον Φαντεχόρν. Ο Ρέπας και πάλι στον Ολλανδό στόπερ της ΑΕΚ. Μιλίσεβιτς για τον εκπολό. Ρέπας. Μιλίσεβιτς όπως να φύγει η μπάλα σε ένα σημείο που ο Τζόρντα Σίλβα ήταν εκεί. Πήρε την μπάλα, συνέχεια ο Κουρμπέλης παίρνει το φάουλ από τον Ιβάνοβιτς, ενώ έχουμε μπει στο 22ο λεπτό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και διακοπή για cooling break από τον διαιτητή Κατοίκο. Αφού πλησιάζουμε στα μισά του χρόνου, νέο φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ και πιο συγκεκριμένα ο Ρόθκο από τον Πηλέα. Λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί ο Έντερ, γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στο Λάσκαρη και αυτός στον Τζόρνταν Σίλβα. Έχουμε διανύσει τα μισά του πρώτου μηχρόνου, δεν έχουμε δει κάποια αξιόλογη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης. Οι δύο ομάδες δείχνουν τη διάθεση να πιέσουν ψηλά, να δημιουργήσουν φάσεις, αλλά οι άμυνες προφανώς λειτουργούν σωστά και δεν έχουμε καλή φάση. Αυτό που αναφέραμε πριν από λίγο, το cooling break, τώρα με υπόδειξη του διαιτητή που στέλνει τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων στους πάγκους για ανάσες δροσιάς. Πήρε 0 λοιπόν εδώ στην Τρίπολη, στο Θοδωρός Κολοκοτρώνης, και είπαμε Τρίτη 18 Αυγούστου Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδα Superbet στη Λιβαδιά, 9 ώρα η έναρξη της συγκεκριμένης νοκάουτ αναμέτρησης, στην οποία θυμίζουμε, εφόσον δεν υπάρξει νικήτρια ομάδα στο 90 λεπτό σύμφωνα με την προκήρυξη του κυπέλλου, πηγαίνουμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Κυριακή 23 Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι για την Στοίχημαν Super League, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, στο γήπεδο του Αγρινίου, στις 9.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι και αμέσως μετά, δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια το πρόγραμμα με τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των παιχνιδιών και τις ώρες έναρξης των αγώνων. Περιμένει η διοργανώτρια αρχή να δει τις πορείες των ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη Στοίχημαν Super League θα είναι ντέρμπι για τον Αστέρα Άκτορ, καθώς θα φιλοξενήσει στην Τρίπολη και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που χτες αποκλείστηκε από το Champions League θα συνεχίσει στην League Phase του Europa League. Την πρόκρισή του στα play-off του Conference League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός που κέρδισε στην παράταση την Τσέσκα Σόφιας με την Τσέσκα 1948 μάλλον με 2-1 και περιμένει τον ηττημένο της αναμέτρησης Μπεσίκτας Κράλοβε για να μάθει τον αντιπαλό του στα play-off του Conference League. Στα play-off του Champions League με την Λεύσκη Σόφιας η ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι να γίνεται επί βουλγαρικού εδάφους και τη ρεβάνς στην Αθήνα. Ο κυπελούχος Ελλάδας Όφη και αυτός έχει εξασφαλισμένη θέση σε League Phase διοργάνωσης, καθώς θα αγωνιστεί στα play-off του Europa League με μία εκ των Maccabi. Η Τσέσκα Σόφιας, αύριο γίνεται το παιχνίδι. Οι Βούλγαροι έχουν σαφές προβάδισμα, να κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 3-0. Και βέβαια περιμένουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο έχει δύσκολο έργο στο Βέλγιο. Θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, τη στη ρεβάνς του 0-1 στο γήπεδο του Στούμπας. Αν προκριθεί ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στα play-off του Europa League, αλλιώς θα παίξει στα play-off του Conference League. 27ο λεπτό στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακας 0-0. Εκπολό δεν κάνει καλό κοντρό, κλέβει ο Παπακανέλος, Μέντες και πάλι για τον Παπακανέλο, τον πιέζει ο Εκπολό εκεί, τον αναγκάζει να πάει κοντά στο μέχρι του κόρνερ, θα βάλει έξυπνα το σώμα του, ο νεαρός ακραίος του Αστέρα Άκτορ και θα πάρει το φάουλα από τον Εκπολό που ήρθε με φόρα και έπεσε πάνω του. Εκτελεστή από τον Σίλβα. Ρικαρδίνιο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά πρώτο στην μπάλα. Ο Μιλίσεβιτς γυρίζει στον Φάντερχορν. Και τώρα ο Παρασκευάς. Πάλι για τον Μιλίσεβιτς. Ο Βόσνιος θα βρει με ωραία παλιά εκεί τον Μπάιτς. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπάιτς. Στον Πιλέα αριστερά. Και τώρα Αμίν βρίσκεται στο έδαφος από μαρκάρισμα του Κότσιρα. Φάουλ που καταλογίζει ο κατοίκος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και βλέπουμε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των φιλοξενούμενων Φαντεχόρν και Μιλίσεβιτς να ανεβαίνει σιγά σιγά. Προφανώς θα γίνει κάποιο γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Θα βάλει δύο παίκτες στο τείχος ο goalkeeper των γηπεδούχων. Ο κατοίκος ελέγχει τα μαρκαρίσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή και τώρα θα σφυρίξει. Δεν εκτελέσει ο Πηλέας. Ναι, Πηλέας μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τζόρνταν Σίλβα την κεφαλιά, η μπάλα θα καταλήξει. Πλάγιο out. Τελείται το πλάγιο μέσα στην μεγάλη περιοχή, θα απομακρυνθεί η μπάλα και φάουλ θα κερδίσει έξυπνα. Ο Σίλβα. Το εκτελεί ο Λάσκαρης για τον Έντερ. Σε λίγο μπαίνουμε στο 30. 0-0. Σίλβα θα κάνει το λάθος, ευνοεί τον Παπακανέλος από τις κόντρες. Θα χάσει όμως και αυτός μια βαθιά μπαλιά. Ο Παπαδόπουλος με το κεφάλι θα βγει στα όρια της μεγάλης περιοχής μπροστά από τον Ιβάνοβιτς. Νέα λανθασμένη μεταβίβαση, κλέβουν οι φιλοξενούμενοι Μπάιτς. Θα παραμείνει όρθιος, θα κρατήσει κατοχή την μπάλα, θα την κλέψει ο Παπακανέλος. Ο παίρνει και το χειροκρότημα της κερκίδας για την ενέργεια. Μπαρτόλο με τη μία για τον Ρικαρδίνιο, δεν είναι offside. Ρικαρδίνιο περιμένει στήριγμα, θα βγάλει για τον Μπαρτόλο, έχει γυρίσει ο Φάντε Χόρν. Θα απομακρύνει σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο ψύχρεμα. Ο Μιλίσεβιτς στον Μίραμον. Στέλνει την μπάλα και πουν ο Μέντες και τώρα ο Κουρμπέλης. Για τον Έντερ. Κότσιρας. Αλλάζει την μπάλα με τον Έντερ. Ένα δυνατό μαρκάρισμα εκεί από τον Μίραμον. Στον Μέντες σηκωθεί ο αριστερός μπακ του Αστεράκτορ και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κατοίκος. Έντερ για τον Κουρμπέλη. Κουρμπέλη σκάβει για τον Ρικαρδίνιο, ο οποίος μονομαχεί με τον Μιλίσεβιτς. Φάουλ, επιθετικό καταλογίζει ο κατοίκος υπό τις διαμαρτυρίες του Ρικαρδίνιο. Και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Παρασκευά να αλλάζει την μπάλα με τον Μιλίσεβιτς. Φαντεχόρν τώρα πηγαίνει και ο Μπαρτόλο να κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων. Φάουλ που κάνει τώρα ο Κότσιρας στον Αμίν. Ανάβουν και οι προβολή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στο 32 έχουμε φτάσει, πάντα στο 0-0. Ιβάνοβιτς στη μεσαία γραμμή. Μπάιτς θα χάσει από τον Κουρμπέλη. Παρά την προσπάθεια του Ιβάνοβιτς, η κατοχή φτάνει στον Έντερ. Κότσιρας θα πετάξει την μπάλα πλάγιο out, βλέποντας τον Μπάιτς να κρατάει το πόδι του. Πηγαίνει δίπλα του και ο διαιτητής της αναμέτρησης για να δει την κατάσταση του παίκτη των φιλοξενούμενων. Μπάιτς θα σηκωθεί, λογικά δεν θα χρειαστεί να μπει το επιτελείο των φιλοξενούμενων. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Τζόρνταν Σίλβα, στον Μέντες. Παπακανέλος, ωραία προσποίηση στον εκπολό. Παπακανέλος θα δεχτεί το μαρκάρισμα των Μιραμών. Τον καλεί κοντά του ο κατοίκος. Του χαρίζει την κίτρινη κάρτα. Ωραία η προσποίηση και το άνοιγμα της μπάλας από τον Παπακανέλο. Αφού απέφυγε το μαρκάρισμα του Ρέπας, ήρθε ο Μίραμον να τον τραβήξει και να τον ρίξει στο έδαφος, κόβοντας έτσι την αντεπίθεση των γηπεδούχων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν προϋποθέσεις για ευκαιρία με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Μπαρτόλο εκτελεί, γκόλα! Τζόρνταν Σίλβα φέρνει την κεφαλιά μετά το πολύ ωραίο χτύπημα. Την
26: πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Μέτρησε τα βήματα ο Μεξικανός center back των γηπεδούχων και με καρφωτή κεφαλιά δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Παρασκευά, κάνοντας έτσι το 1-0 στο 34. Ανοίγει το σκορ

Ανοίγει το σκορ λοιπόν, αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Καθώς ο goalkeeper των φιλοξενούμενων βρίσκεται στο έδαφος. Ο Γιώργος συγκρούστηκε με κάποιον στην προσπάθειά του για έξοδο. Λέγαμε λοιπόν ότι δημιουργηθεί προϋπόθεση αντεπίθεση με τον Παγανέλο, ο οποίος πήρε το φάουλ. Τελικά το γκολ ήρθε με την πολύ ωραία εκτέλεση αρχικά του Μπαρτόλο και την καρφωτή κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα. Ο Παρασκευάς είναι πεσμένος στο έδαφος.

Και ο κύριος Δημητρακόπουλος πηγαίνει στον goalkeeper των φιλοξενούμενων. Ο οποίος βρίσκεται ακόμα στο έδαφος. Νομίζω ότι δεν θα συνεχίσει, ήδη έχει πάει ο Μούφτιτς, ο Βέντατ Μούφτιτς, στον τέταρτο. Σηκώνεται ο Παρασκευάς και δέχεται έτσι ένα ζεστό χειροκρότημα από όλους τους φιλάθλους. Φαίνεται αρκετά ζαλισμένος ο goalkeeper της ΑΕΚ. Θα έχουμε λοιπόν την αλλαγή.

τελικά μπήκε ο Μούφτιτς, βλέπουμε τον Παρασκευά τελικά να ξαπλώνει στο φορείο. Ξαναλέμε, μας ελπίσουμε να έχουμε μια διακοπή από το 33, από όταν και σημειώθηκε το κόλ, δηλαδή με την κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα. Προέχει βέβαια η υγεία του προσφερειστή της ΑΕΚ Λάρνακας. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι, στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή που είχε ο Αστέρας Άκτορ. Έφτασε και στην επίτευξη του γκολ με την κεφαλιά του Τζόρνταν Σίλβα. Ο Παρασκευάς που με το φορείο θα πάει στα πολιτήρια, μαζί του και μέλη της ΑΕΚ Λάρνακας. Η ΑΕΚ Λάρνακας που είναι στο προσκήνιο, ένα διαγώνιο σούτμα και η πρώτη τελική από τους φιλοξενούμενους, με τον Γιουσέφ Αμίν έξω από την μεγάλη περιοχή να βρίσκει το χώρο. Δοκίμασε το σούτ αρκετά φάλτσα, δεν χρειάστηκε να επέμβει ούτε ανησύχησε ο Παπαδόπουλος, πέρασε μακριά από την εστία του. Στην πρώτη τελική των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ανακτούν και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Αρέπας. Κλέβει ο Κουρμπέλης και δέχεται εκεί έτσι, και τον, και ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Πάνκοφ, ο οποίος βέβαια πήγαινε για την μπάλα, πρόλαβε την τζίπηση ο Κουρμπέλης, ο αρχηγός των γηπεδούχων που πήρε και το φάουλ. Αν μπορώ να διακρίνω καλά, έχει τοποθετηθεί και κολάρο στον γραμματοφύλακα της ΑΕΚ Λάρνακας που αποχώρησε. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Κουρμπέλη. Πάει πάνω του Πάνκοφ, θα κρατήσει την κατοχή ο αρχηγός των γηπεδούχων. Θα δώσει τον Ορόφκο, κάνει κίνηση και ο Μπαρτόλο. Στα δεξιά σε αυτόν θα δώσει την μπάλα, αλλά εδώ καθυστέρησε. Έστω και λίγο ο Ορόφκο να δώσει την μπαλιά στον Μπαρτόλο. Τραβήχτηκε η άμυνα της ΑΕΚ και καταλογίστηκε σε θέση offside ο δημιουργός της φάσης του γκολ με την εκτέλεση φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε τα 40 λεπτά, σίγουρα θα έχουμε αρκετό έξτρα χρόνο και για το cooling break, για την καθυστέρηση μέχρι την αλλαγή του goalkeeper για την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται από το 33 με 1-0 με τον γκολ του Τζόρνταν Σίλβα. Φιλοξενούνται τώρα στο προσκήνιο με τον Εκπολό από δεξιά, πάνω του Μέντες. Προσποιείται στο Εκπολό, θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Πάνκοφ. Πάνκοφ θα βγάλει μια σέντρα. Σίλβα θα απομακρύνει, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση και για την ΑΕΚ Λάρνακας. Στο 41. Με τον Κώστα Πηλέα

κατευθύνεται στο Σινάκι, στη δεξιά γωνία του γηπέδου για αυτή την εκτέλεση. Πήγαμε τραφόρα από τον Πηλέα. Θα εκτελέσει σε ένα σημείο που ο Λάσκαρης απομακρύνει κεφαλιά. Γέμισμα κεφαλιά από τον Ρέπας. Παπαδόπουλος θα μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια θα τροφοδοτήσει τον Μπαρτόλο. Ευκαιρία να φύγει στην κόντρα ο Αστερασάκτορ. Περιμένει και ο Ρόθκο στο όριο για να μην βγει offside. Μπαρτόλο είναι μόνος του με 7 αμυντικούς. Πολύ γρήγορη επιστροφή των παικτών της ΑΕΚ Λάρνακας. Οπότε κόβουν και την πιθανότητα αντεπίθεσης των γηπεδούχων, οι οποίοι έχουν την κατοχή με τον Πάπα Κανέλο από αριστερά. Συγκλίνει προς τον άξονα και τροφοδοτεί τον Κουρμπέλη. Έντερ για τον Παπακανέλο. Ωραία αυτός στα δεξιά για τον Ρόθκο. Ο Ρόθκο για Μπαρτόλο. Δεν σιγούρευσε την παλιά του Ρόθκο. Ο Κότσιρας όμως κάνει το τάκλιν. Τελικά η μπάλα φτάνει σε παίκτες της ΑΕΚ. Γυρίζει όμως ο Κουρμπέλης. Βλέπετε κάτι και για σιγουριά θα γυρίσει πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο στο 43. Κουρμπέλης και τον Μπαρτόλο ξανά από τα δεξιά το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ. Μπαρτόλο έχει στήριγμα και τον Κότσιρα. Μπαρτόλο κουβαλάει την μπάλα, ωραία μπάλια για τον Ρόθκο και τον Ρικαρδίνιο, θα περάσει και από τους δύο και θα μπλοκάρει ο Μούφτιτς. Συνεχίζει την πίεση ψηλά ο Αστέρας Άκτορ και θα λέγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο έχουμε δει και κάποιες τελικές και έχει αυξηθεί και ο ρυθμός και είναι πιο γρήγορος του αγώνα. Η ΑΕΚ τώρα με τον Ρέπας από αριστερά, ωραία για τον Πηλέα. Πηλέας θα βγάλει μια σέντρα και τεράστια ευκαιρία, δεν μπορεί να πιάσει εκεί το πλασέο Μπάιτς. Μπάλα θα κοντράρει στον Τσίλβα που ακολουθούσε τη φάση και περνά κόρνερ. Πολύ επικίνδυνη αντεπίθεση για την φιλοξενούμενη ΑΕΚ Λάρνακας. Με την ωραία σέντρα του Πηλέα έκανε την κίνηση προς την μπάλα ο Ριάντ Μπάιτς. Δεν έπιασε το πλασό όπως θα ήθελε. Η μπάλα χτύπησε στον επερχόμενο Σίλβα. Δεύτερο κόρνερ για την κυπριακή ομάδα. Ξανά από δεξιά όπως επιτίθεται. Ξανά με τον Κώστα Πηλέα στην εκτέλεση. Πηλέας κάνει έξω τον Παπαδόπουλο, θα διώξει με τις γροθιές ένα σημείο που είναι εκπολό. Ένα τυφλό γέμισμα στέλνει την μπάλα και πάλι εκεί που είχε μείνει ο Πηλέας μετά την εκτέλεση, αλλά είναι εκτεθειμένος ο αριστερός ο πιστοφύλακας της ΑΕΚ Λάρνακας μετά την υπόδειξη του βοηθού του κ. Χριστοδούλου και να σπάζεται και ο διαιτητής αναμέτρησης ο κ. Κατοίκος. Η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Νίκο Παπαδόπουλο να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δυνατή εκτέλεση από τον Παπαδόπουλο σημαδεύει εκεί τον Ρικαρδίνη, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά από τον Μιλίσεβιτς. Φάντερχον, βαθύ γέμισμα για τον Αμίν, πρώτος στην μπάλα ο Γιάννης Κότσιρας, που γίνεται και πάλι κάτοχος της μπάλας από τον Ρόθκο. Θα γυρίσει πίσω στον Έντερ. Μέντες για τον Παπακανέλο, έχει ανέβει ο Μέντες, δεν μπορεί όμως να συνδυαστεί με τον Παπακανέλο, έκλεισε η άμυνα της ΑΕΚ. Η μπάλα και πάλι στον Έντερ. Κλέβουν οι φιλοξενούμενοι. Η ΑΕΚ στην κόντρα. Ο Αμίν όμως δεν έκανε καλή παλιά. Μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος. Ο Ρόθκο τώρα για να δούμε, δύο λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος. Όπως υπέτυξε ο τέταρτος κύριος Μπαϊλακτάρης, μια βαθιά παλιά για τον Ρικαρδίνιο. Συλλαμβάνεται σε θέση offside ο σέντερφορ του Αστέρα Άκτορ, κάτω μας εδώ στη θύρα 3 και ο Φεδερίκο Μακέντα, ο οποίος θυμίζουμε ταλαιπωρείται από, είναι μάλλον σε διάστημα αποκατάστασης.
από μια φλάση που αποκόμισε στην προετοιμασία. Ρικαρδίνιο για τον Παπακανέλο. Έξω από την περιοχή ο Παπακανέλο θέλει να κάνει την κάθε για τον Ρικαρδίνιο που έκανε την κίνηση προς μεγάλη περιοχή. Έδιωξαν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ωραία η έμπνευση εδώ του Αντώνη Παπακανέλου, αλλά δεν είχε το ανάλογο αποτέλεσμα. Και πάλι ο Αμίνα από αριστερά, ιδιαίτερα δραστήριος. Τον κλείνουν δύο. Έρχεται και ο Κουρμπέλης. Θα πάρει το φάουλ από τον Ιβάνοβιτς. Έκλεισαν εκεί Κουρμπέλης και Έντερ. Τον Ντόρντε Ιβάνοβιτς. Ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας και πήρε και το φάουλο ο αρχηγός των γηπεδούχων, ο οποίος τώρα λέει και στους συμπαίκτες του να ανέβουν σε αυτή την εκτέλεση φάουλ του Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος σημαδεύει τον Ρικαρδίνιο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Φαντενχόρν. Δεν μπορεί να κάνει και το κοντρόλο Μπαρτόλο. Μια βαθιά μπαλιά τώρα για τον Ιβάνοβιτς. Πάει πάνω τον Λάσκαρης. Ιβάνοβιτς μπαίνει στην περιοχή. Κάνει ένα συρτό σουτ εύκολα ο Παπαδόπουλος. Στη δεξιά του γωνία θα γονατίσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Προσπάθησε εδώ να ευνηδιάσει με αυτό το πλασί στην κίνηση. Το επιθετικό της ΑΕΚ Λάρνακας. Τελευταίο σφύριγμα σε αυτό το ημίχρονο από τον διαιτητή Κατίκο. Ο Αστέρας Άκτορ με τον γκολ που σημείωσε με κεφαλιά ο Τζόρνταν Σίλβα στο 33ο λεπτό μετά από εκτέλεση φάουλ του Χουλιάν Μπαρτόλο πηγαίνει προηγούμενος στα αποδυτήρια με 1-0. Μείνετε συντονισμένοι, σε περίπου 1/4 θα είμαστε και πάλι μαζί σας με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.

0: Δεκαδία 938.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
9: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
8: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
9: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
8: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
9: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
8: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
9: Σκέψου ελληνικά.
8: Σκέψου βιολογικά.
9: Σκέψου A-Farm.
8: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
9: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
10: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό

0: στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλ».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Προσωπική εξυπηρέτηση σε όλους με σκοπό την άμεση διεκπεραίωση υποθέσεων του πολίτη αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πληρωμές λογαριασμών, μεταβιβάσεις οχημάτων, αιτήσεις επιδομάτων, έκδοση πιστοποιητικών, αιτήσεις ΑΣΕΠ, διαδικασίες ΟΑΕΔ, ανανεώσεις διπλωμάτων. Ιδιωτικό ΚΕΠ Τρίπολης. Κύπρου 6, κάτω από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
2: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

και φίλοι, στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης του Αστέρα Άκτουρ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στη μετάδοση μέσω του επισήμου καναλιού του Αστέρα Άκτουρ στο YouTube, η ομάδα της Τρίπολης προηγείται με 1-0 με το γκολ που σημείωσε, ενώ ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, με κεφαλιά. Μετά από εκτέλεση του Μπαρτόλο, ο Τζόρνταν Σίλβα. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή στις δύο ομάδες όπως τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο, έτσι θα ξεκινήσω και το δεύτερο. Παπαδόπουλος, Μέντες, Σίλβα, Λάσκαρης, Κότσιρας, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλος, Ορόθκο, Κέρι, Καρδίνιο, οι 11 που συνεχίζουν για τον Αστέρα Άκτορ. Στον πάγκο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Μπρόρσον, Χρυσόπουλο, Τερεζίου, Τσίκο, Καλτσά, Μπουζούκι, Πέρεθ, Ζόγκου, Ριέρα, Κετού και Γκιτέρσο. Η φιλοξενούμενη ΑΕΚ Λάρνακας, θυμίζουμε, έκανε μια αναγκαστική αλλαγή. Άλλαξε τερματοφύλακα στο 38 λεπτό. Ο Μούφτιτς πήρε τη θέση του Παρασκευά. Οι υπόλοιποι 10, Φάντερ Χόρν, Πάνκοφ, Αμίν Ιβάνοβιτς, Μπάιτς, Μιλίτσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας, Μίραμον και Εκπολό. Στη διάθεση του Μάουρο Καμορανέζη στον πάγκο και η Δημητρίου Ιωάννου, Λέντες, Γκουρφίνκελ, Λαγιούνι, Τσάκον, Κυριάκου Ναούμ, Αντρέγκεν και Ζαχαρίας. Ένα παιχνίδι που θα λέγαμε στο πρώτο του ημίχρονο το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του, ήρθε μετά το 30 με τον γκολ του Αστέρα Άκτορ, με τελικές και οι δύο ομάδες στο στάδιο της προετοιμασίας. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ο Αστέρας Άκτορ, αναφερθήκαμε και νωρίτερα στις επίσημες υποχρεώσεις του, ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα σε Λιβαδιά και Αγρίνιο, με Λεβαδιακό για το κύπελο Ελλάδας Μπέτσον την Τρίτη, Super Bet συγγνώμη, και για την Stoiximan Super League με τον Πανετολικό την Κυριακή στις 9.30. Από την άλλη, ΑΕΚ Λάρνακας είχε τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια με την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ, όπου και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Conference League. Το Κυπριακό Πρωτάθλημα ξεκινά τέλος Αυγούστου, οπότε ο Μάουρο Καμουρανέζη έχει έχει ακόμα, θα λέγαμε, κάτι παραπάνω από δύο εβδομάδες για να δοκιμάσει διάφορα πλάνα, σχέδια και να προετοιμάσει την ομάδα του για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε, η ΑΕΚ Λάρνακας τερμάτισε στην δεύτερη θέση πέρσι του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Κότσιρας με την μπάλα. Ρικαρδίνιο, έχει Μπαρτόλο, Μέντες από τις τόσες πολλές επιλογές. Ο σέντερ φορ των γηπεδούχων στέλνει τελικά την μπάλα πλάγιο out. Που εκτελείται από τους φιλοξενούμενους, η μπάλα στα πόδια του Μούφτιτς. Και εδώ ένα βίαστο λάθος από τον goalkeeper της ΑΕΚ. Πετά την μπάλα πλάγιο out. 5 παίκτες έχουν σηκωθεί για ζέσταμα από τον Αντωνόπουλο. Σέντρα του Έντερ, θα περάσει μπάλα αρχικά από τον Μιλίσεβιτς που σηκώθηκε για φαλιά, δεν την βρήκε, αλλά και από τον Ρικαρδίνιο. Συνεχίζεται η φάση με τον Παπακανέλο. Ψάχνει τις επιλογές στο εξεπεριοχή, θα δώσει τον Μπαρτόλο, σου τον Μπαρτόλο θα κοντράρει μπάλα. Μούφτιτς θα σηκωθεί, δεν θα την βρει, καταλήγει κόρνερ, τρίτο στην αναμέτρηση για τους γηπεδούχους. Με τον Μπαρτόλο να πηγαίνει και πάλι στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, σφυρίζει ο κατοίκος, γιατί εκεί έχουμε την μονομαχία του Ρικαρδίνιο με κάποιον αμυντικό της ΑΕΚ. Ξανά λοιπόν η εκτέλεση. Μπαρτόλος ο πρώτο δοκάρι, ένα τακουνάκι και από τον Κότσιρα. Αυτή η κομπίνα δεν βγήκε στους παίκτες των γηπεδούχων, η μπάλα φτάνει
στα πόδια του Μέντες στη μεσαία γραμμή. Άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ για το ελληνικό Super Cup πριν από λίγο. Προηγείται του Όφη στο 38 λεπτό με 1-0. Στο παιχνίδι μας ο Μέντες τώρα γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο με τα πόδια αυτός για τον Κότσιρα. Πιο πίσω αυτός στον Λάσκαρη. Λάσκαρης, παιδί των Ακαδημιών του Αστέρα Άκτορ, πέρασε από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια. Πέρσι ξεκίνησε τη σεζόν στην ομάδα Β του Αστέρα Άκτορ. Ανέβηκε στην πρώτη ομάδα και φαίνεται να τον εμπιστεύεται. Στα δύο τελευταία φιλικά, αυτός και ο Τζόρνταν Σίλβα ξεκινούν ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην ενδεκάδα του Αστέρα Άκτορ. Φιλοξενούμε τώρα με τον Πάνκοφ από δεξιά, προσπαθούν να φανούν απειλητικοί. Ρέπας θα βγάλει την σέντρα, κεφαλιά του Λάσκαρη. Σίλβα θα απομακρύνει με δυσκολία, σε ένα σημείο που έρχεται ο Κουρμπέλης να διώξει πιο μακριά. Παπακανέλος, μονομαχή με τον Μυράμον. Το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Παπακανέλος που περιμένει οι συμπαίκτες του να ανέβουν για κάποια βοήθεια, θα εκτελέσει στέλνοντας την μπάλα πιο πίσω στον Μέντετς. Ο Γιώβιτς πέτυχε τον goal tag. Και πάλι Λάσκαρης για τον Έντερ. Ο Ρόφτο δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Μπαρτόλο. Συγκόντρα τώρα η ΑΕΚ με τον Μπάιτς. Να θέλει να ανοίξει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Αμίν. Λάσκαρης εκεί διώχνει. Έντερ δίπλα από τον Κότσιρα, σε αυτόν θα αφήσει την μπάλα. Και του Μπουζούκης, Καλτσάς, Χρυσόπουλος. Και Γκυτέρσος κάνουν ζέσταμα από πλευράς Αστέρα Άκτορ. Αρκετή αναπληρωματική στην απέναντι πλευρά και από την ΑΕΚ Λάρνακας. Τον Μπαρτόλο να έχει κερδίσει και πάλι το φάουλ, βάζει το σπρέι ο κατοίκος. Ο Αμίν θα κάτσει στο τείχος σύμφωνα με τις οδηγίες του Μούφτιτς. Μπαρτόλο που ετοιμάζεται για αυτή την εκτέλεση φάουλ στο 53. Τώρα σφίριξε ο διαιτητής αναμέτρησης, Μπαρτόλο λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί προς την εστία, με δυσκολία ο Μούφτιτς. Πολύ καλή εκτέλεση εδώ του Μπαρτόλο, παρά το γεγονός ότι η μπάλα είχε στηθεί σε σχετικά μακρινή απόσταση. Δοκίμασε την μπάλα, δοκίμασε μάλλον την απευθείας εκτέλεση, πολλά φάλτσα η μπάλα, δυσκόλεψε τον Μούφτιτς, ο οποίος εντούτοις δεν ευνηδιάστηκε. Πέταξε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τέταρτο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Αστέρα Άκτορ. Ξανά στην εκτέλεση ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Παραμένουν στην περιοχή του Μούφτιτς και ο Σίλβα και ο Λάσκαρης. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Το μακρύ με κεφαλιά ο Μπάιτς. Μπάλα παίρνει ύψος, νέα κεφαλιά το Σίλβα. Κουρμπέλης θα κάνει την προβολή. Η μπάλα περνάει παράλληλα από τη γραμμή του τέρματος. Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη σε ένα δίλεπτο. Ο Αστέρας Άκτορ χάνει δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Η πρώτη με την εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο που έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ ο Μούφτιτς. Στη συνέχεια μετά την εκτέλεση του κόρνερ ο Κουρμπέλης από πολύ δύσκολη θέση μέσα από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ Λάρνακας δοκίμασε ένα πλασέ στέλνοντας την μπάλα να κυλήσει παράλληλα προς την γραμμή και να περάσει out. Ο Αστέρας Άκτορ πιέζει και κλέβει την μπάλα, ο Μέντες όμως δεν μπορεί να συνδυαστεί με τον Μπαρτόλο. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους στο 55ο λεπτό. Κουρμπέλης κλέβει την μπάλα. Την παραμένει όμως στην κατοχή των φιλοξενούμενων τον Μίλτσεβιτς. Εκ πολλό βγαίνει ο Μέντες πρώτος στην μπάλα. Κλέβει ένα παιχνίδι με γρήγορο ρυθμό. Και η ΑΕΚ Λάρνακας θα πιέσει να φτάσει στον κόλπο της σοφάρισης. Το 1-0 από το 33. Μέντες στον χώρο του κέντρου έβαλε την κόντρα. Λάσκαρης θα υποπέσει σε φάουλ.
στη μεσαία γραμμή πάνω στον Μπάιτς. Εκτελέστηκε με κοντινή πάσα το φάουλο Ρέπας για τον Φάντερχόρν. Λίσεβιτς στον Εκπολό. Μπάλα στον άξονα τώρα στον Πάνκοφ και πάλι Εκπολό. Νομίζω ετοιμάζει αλλαγές η ΑΕΚ. Μια βαθιά παλιά που ο Σίλβα αφήνει την μπάλα να καταλήξει να καλιά του Παπαδόπουλου και συνέχεια στο παιχνίδι με τον Έντερ έξω από τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του. Αλλάζει για τον Λάσκαρη. Λάσκαρης θα βρει τον Κότσιρα. Καθυστέρησε τον Λάσκαρης υπό την πίεση του Ιβάνοβιτς. Κακή παλιά, πλάγιο out στο 56. Εκτελέστηκε από αριστερά ο Αμίν, τον κλείνουν δύο. Αμίν θα λάβει να βγάλει την μπαλιά πριν μπαλαβιά. Ο Τιβάνοβιτς δεν έκανε και το κοντρόλ. Απομάκρυνε σε δεύτερο χρόνο ο Έντερ. Πλάγιο out που κερδίζει ο Ριταρντίνιο από τον Φάντερχόρν. Ο Μάωρο Καμορανέζη έχει έναν διάλογο εκεί με τον τέταρτο διαιτητή. Συνέχεια στο παιχνίδι Κουρμπέλης. Θα βρει ωραία τον Μπαρτόλο, κατεβάζει αυτός με στυλ την μπάλα. Έντερ για τον Μέντες. Έντερ και πάλι στην μεσαία γραμμή, θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Ο Ρόφκο κατεβάζει ωραία την μπάλα. Διώχνει η άμυνα τον φιλοξενούμενο και τώρα ο Αμίν μες στην περιοχή σε πλάγια θέση και το 1-1. Την μπάλα βρήκε στο δοκάρι μετά το σουτ του Μπάιτς. Πήρε μια περίεργη τροχιά και ο Ιβάνοβιτς που ακολούθησε τη φάση είχε πολύ εύκολο έργο να τη στείλει στα δίχτυα. Στην πρώτη τελική της στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ Λάρνακας φτάνει στο γκολ στην ισοφάριση. Ο Ντόρντε Ιβάνοβιτς κάνει το 1-1. Και το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή θα λέγαμε, με τους Κυπρίους να φτάνουν στην ισοφάριση. Σε ένα ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μπαρτόλο τώρα ξεπεριοχή, αφήνει για τον Κουρμπέλη και πάλι Μπαρτόλο έχει τον χώρο, θα κάνει το σούτ με το δεξί, κοντράρει μπάλα, ο Κότσιρας δεν την αφήνει να βγει κόρνερ, την κρατάει εντός αγωνιστικού χώρου, θα δώσει τον Ορόθκο. Σέντρα του Ορόθκο στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει από τον Κουρμπέλη, ο οποίος θα κάνει επιθετικό φάουλ στον Εκπολό. Πιέζουν και κλέβουν οι γηπεδούχοι. Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο ανοίγει το κοντρόλ. Θέλει να φέρει την μπάλα στο καλό το πόδι του αριστερό. Τακουνάκι ωραίο για τον Ορόθκο. Σέντρα του Ορόθκο. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο σκόρε της αναμέτρησης πιο μακριά. Ο Ιβάνοβιτς. Και εκεί τρέχει ο Μίραμον. Δεν θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έντερ τώρα πίσω στον Λάσκαρη. Έχουμε φτάσει στο 60 λεπτό.
Σε λίγο, όπως βλέπουμε, θα ξεκινήσουν και οι αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Μπαρτόλο με δυσκολία θα χάσει τελικά την κατοχή. Προϋποθέσεις για την ΑΕΚ με τον Μπάιτς. Μπάιτς ήθελε να κάνει και την κάθετη για τον Αμίν. Και έδιωξε η άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Στην κόντρα τώρα Ρικαρδίνιο. Παπακανέλος πατάει περιοχή, έχει μπροστά τον Εκπολό, τον εννοούν οι κόντρες. Παπακανέλος κόντρες, γκολ! 2-1. Ο Ρικαρδίνιο στο 61ο λεπτό. Ποιος ακολούθησε την φάση μετά από αυτή την ατομική ενέργεια του Αντώνη Παπακανέλου, δίνει εκ νέου προβάδισμα στον Αστέρα Άκτορ, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακας, 2-1.

0: Tu amor la Juni. Στη θέση του Ιβάνοβιτς με το νούμερο 33 ο Αντέργεν. Και στη θέση του Μπάιετς με το νούμερο 18 ο Τσακών.
1: Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε το 2-1 με τον πλασέ του Ρικαρδίνιο. 4 αλλαγές από τον κύριο Μάουρο Καμορανέζη. Βγήκαν Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς, Μπάιτς και Εκπολό. Μπήκαν για να δούμε αυτή τη φάση με τον Κουρμπέλη. Μέσα στην περιοχή ο Κουρμπέλης έχει χώρο, θέλει να βρει τον Μπαρτόλο, θα απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Λέγαμε λοιπόν ο Λέντες περί θέσης του Πάνκοφ, ο Αντέρεγγεν του Ιβάνοβιτς, ο Τσάκον του Μπάιτς και ο Λαγιούνι του Εκπολό. 4 μαζεμένες αλλαγές. Εδώ ο Μπαρτόλο τρέχει, βγαίνει ο Μούφτης και λέει την μπάλα. Ο Μούφτης που θυμίζουμε ήταν η πρώτη αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο. Ρικαρδίνιο, ποιος έψαχνε το γκολ και στα προηγούμενα παιχνίδια, ήρθε σήμερα και το πανηγύρισε και έτσι, αλλά φάουλ που κάνει ο Έντερ στη μεσαία γραμμή. Λέω τον Βαγγέλη Ντίσιο να καλεί τώρα τους αναδιαρματικούς του Αστεράκτορ που έκαναν ζέσταμα. Μπουζούκης και Κετού ετοιμάζονται να αλλάξουν. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Η σέντρα από τον Πιλέα. Η μπάλα θα χτυπήσει με δύναμη στο σώμα του Κότσιρα και θα βγει πλάγιο out. Εκτελέσει για τον Φαντερχόν. Αυτός στον Μίραμον, ο Λαγιούνι ο νεοσελθώντας μονομαχή και με τον Μέντες, θα πάρει το πλάγιο out ο παίκτης της ΑΕΚ. Ο κατοίκος σφυρίζει. Τελέστηκε το πλάγιο, η μπάλα φτάνει στον Φαντεχόρν. Αμήν προσπαθεί με ωραία και με ωραία ενέργεια αποφεύγει τον Κότσιρα. Εδώ θα βγει ο Παπαδόπουλος, θα δώσει μπάλα. Έχει γίνει κάποιες περίεργες κόντρες από τον Λάσκαρη. Κατευθυνόταν προς την εστία του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βγήκε. Έκανε τον μπλοζόν και μπλοκάρει την μπάλα. Μια βαθιά μπαλιά για τον Ορόθκο. Με το κεφάλι θα γυρίσει ο Πιλέας πίσω στον δικό του γκολκίπερ, τον Μούφτιτς. Μιλίσεβιτς ξανά από τα δεξιά, η ΑΕΚ με τον Σάκον, ο οποίος παίρνει το πλάγιο out. Το εκτελούν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι, αλλά αρκετές φορές η διασύνη οδηγεί σε λάθη. Και τώρα η κατοχή και πάλι για τους κυπεδούχους με τον Κότσιρα να δίνει στον Έντερ. Το σκόρερ του 1-0 ο Σίλβα αφήνει για τον Μέντες. Να το κέντρο από αριστερά. Αφήνει στον Παπακανέλο. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού του Παπακανέλου στον Ορόθκο που κατεβάζει την μπάλα. Έχει δίπλα του στήριγμα τον Κότσιρα, Κουρμπέλης και πάλι για Ορόθκο. Βλέπει τον Μπαρτόλο. Κοντά σε μια του κόρνερ ο Χουλιάν Μπαρτόλο. MVP θα λέγαμε του Αστέρα Άκτορ την περσινή χρονιά. Ωραίος συνδυασμός Παπακανέλου Κουρμπέλη. Κουρμπέλη σκάβει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και το ψαλιδάκι του Μέντες να την προλάβει. Εντός αγωνιστικού χώρου το πλάγιο για την Αγκλάνακας χειροκροτούνται οι παίκτες των γηπεδούχων. Ο Γιάννης Μπουζούκης και ο Κάλβιν Κετού παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον προπονητή τους. Και σε λίγο θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε συμπληρώσει 66 λεπτά. Παίζουμε το 67ο στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ Λάρνακας 2-1. Τζόντα Σίλβα στο 33 με κεφαλιά το 1-0. Ιβάνοβιτς με πλασέ στο 57 το 1-1. Ρικαρδίνιο στο 61 το 2-1. Μέντες τώρα από αριστερά τον πιέζει και δεν τον αφήνει ο Μύραμο να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Έντερ. Δίπλα στους δύο αναπληρωματικούς του Αστέρα Άκτορ θα μπουν στο γήπεδο και μια θρυλική μορφή του Αστέρα. Ο Χερόνιμο Μπαράλες, ο οποίος επέστρεψε στον οργανισμό του Αστέρα Άκτορ με καθήκοντα πλέον team manager, ο Αργεντίνος. Ο Αστέρας που δεν έχουμε αναφέρει νωρίτερα ότι έχει στη Λάρνακα, στην Κύπρο πανηγυρίσει μια πρόκληση ομίλους Europa League τη σεζόν 14-15, όταν είχε αντιμετωπίσει την Maccabi Tel Aviv. Είχε γνωρίσει μια γλυκιά ήττα με 3-1, καθώς το 2-0 του πρώτου αγώνα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης του έδωσε το εισιτήριο στην καλύτερη χρονιά του Αστέρα, σε αυτή την συνεχόμενη 20ετή παρουσία του στα κορυφαία σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Αστέρας Άκτορ είχε προκριθεί στους ομίλους του Europa League. Έχουμε ένα φάουλο εδώ που κερδίζει τώρα ο Αντέρεγγεν. Το 2014-15 στους ομίλους του Europa League με αντιπάλους Παρτίζαν Βελιγραδίου, Τότναμ και την Μπεσίκτας και τρίτη θέση στο πρωτάθλημα τη Στίχημαν Super League. Τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές. Έχουμε cooling break από ό,τι βλέπω. Μια μικρή διακοπή να δροσιστούν οι παίκτες. Καθώς παρά το γεγονός ότι έχει νυχτώσει εδώ στην Τρίπολη, η θερμοκρασία για τα δεδομένα της πόλης είναι αρκετά υψηλή, βέβαια καλοκαίρι είναι. Οι παίκτες και των δύο ομάδων στους πάγκους τους, Κάλβιν και του και Γιάννης Μπουζούκης, ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι. Είμαστε στο 61 το λεπτό. Αν άκουσα καλά τον Γιώργο Αντωνόπουλο, ο ένας από τους παίκτες που θα βγει είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Για να πάρει προφανώς τη θέση του Γιάννης Μπουζούκης στο κέντρο. Και ο Κετού, αν δεν δούμε κάποια περίεργη δοκιμή από τον Γιώργο Αντωνόπουλο, θα αντικαταστήσει είτε τον Παπακανέλο είτε τον Ορόθκο. Δύο αλλαγές για την ομάδα μας, η θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη με το νούμερο 8 Γιάννης Μπουζούκης και στη θέση του Φράνκο Ορόθκο με το νούμερο 11 ο Κάλβιν Κετού. Σαν αρχίσει το παιχνίδι, οι δύο αλλαγές που λέγαμε του Αστέρα Άκτορ, βγήκε ο Κουρμπέλης για να πάρει τη θέση του Γιάννης Μπουζούκης και ο Φράνκο Ρόθκο έδωσε την θέση του στον Κάλβιν Κετού. Σαν αρχίσει το παιχνίδι από το σημείο που είχε διακοπεί με την ΑΕΚ Λάρνακας να έχει κερδίσει ένα φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής, εκτελεί ο Λέντες. Ο Ρέπας θα χάσει έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου. Μπαρτόλο θα ανοίξει την μπάλα για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Πιλέα. Κότσιρας και του με τα κουνάκια για τον Μπαρτόλο. Ωραία για τον Κότσιρα. Ωραίος συνδυασμός. Δεν υπάρχει offside. Κότσιρας στη σέντρα. Μπάλα θα περάσει από το κεντρό, απομακρύνεται Μπαρτόλο, θα κάνει το σούτ, μπάλα πάνω στο ζώδιο δοκάρι. Ολόκληροι του Αστεράκτορο χειροκροτούν τόσο την τελική ενέργεια. Το σούπερ του Κουλιά Μπαρτόλου που έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μούφτιτς, αλλά νομίζω το χειροκρότημα αφορούσε και συνολικά όλη την κυκλοφορία της μπάλας μέχρι να φτάσει στον Μπαρτόλο. Στο 72 Σίλβα και Ρικαρδίνιο, τα δύο γκολ για τον Αστέρα. Ιβάνοβιτς για την ΑΕΚ Λάρνακας, που πια προσπαθεί να φτάσει εκ νέου στην ισοφάριση. Ο Τζόρνταν Σίλβα θα βγει μπροστά από τον Λαγιούνι και θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Εκτέλεσαν οι φιλοξενούμενοι από δεξιά. Μπουζούκης παραχωρεί εκ νέου πλάγιο out από την δεξιά πλευρά επίθεσης της ΑΕΚ Λάρνακας. Μπάλα φτάνει στον Ρέπας, αφήνει για τον Πιλέα, έχει χώρο να δούμε, θα κάνει το σουτ. Θα το κάνει ο Πιλέας, δεν εφημιδιάζει τον Παπαδόπουλος, ο οποίος παρακολουθούσε την φάση. Ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα σε αυτό το σουτ του Κώστα Πιλέα. Μέντες δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Σηκώθηκαν και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί του Αστέρα Άκτορ. Να συνεχίσει το ζέσταμά τους. Μπάλα στα πόδια του Φάντερ Χόρν, αφήνει για τον Μιλίσεβιτς. Ρέπας, αριστερά η μπάλα στον Πιλέα, έχει δίπλα του και τον Αμίν. Πιλέας αφήνει για τον Αμίν. Θα κλέψουν όμως οι γηπεδούχοι με τον Μπουζούκι. Εξωτερικά Φάλτσο βγάζει την παλιά για τον Ρικαρδίνιο. Πάει ο Κετού να τον βοηθήσει δίπλα του, αυτός για ασφάλεια θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Μέντες. Λάσκαρης για τον Παπακανέλο, ωραία προσπίση του Παπακανέλου στον Πιλέα. Παπακανέλος κάνει την παλιά στο σημείο του πέναλτι, θα βγει ο Μούφτιτς που διάβασε τη φάση, θα μπλοκάρει την μπάλα. Χειροκροτούν οι φίλοι των γηπεδούχων. Λάσκαρης θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ξανά η πίεση του Αστέρα Άκτορα που φέρει καρπούς. Μπαρτόλο για τον Κετού. Κετού στον Μπουζούκι. Εξεπιδοχή ο Μπουζούκι, θα κάνει το σουτ. Νέα καλή τελική για τους γηπεδούχους στο 75 με το σουτ του Γιάννη Μπουζούκι που βρήκε το χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Δοκίμασε το πόδι του. Ο Μούφτιτς κλεινάχθηκε, δεν χρειάστηκε να... δεν βρήκε την μπάλα μάλλον, η οποία πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του. Καλή ευκαιρία για να φτάσει στο 3-1 ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας. Λάσκαρης θα γυρίσει πίσω στον Παπαδόπουλο, αυτός θα κοντρολάρει, θα απομακρύνει μπροστά από τον Τσάκον και του με το στήθος για τον Μπουζούκι. Και πάλι ο Κάλβιν και του έντερ, ο Παπακανέλος είναι μόνος στα δεξιά και τώρα θα πάρει την μπάλα. Παπακανέλος πατά περιοχή, προσποιήσεις, κάνει το σουτ, γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Ανοίγει λογαριασμό στο 75 και ο Αντώνης Παπακανέλος με όμορφη ατομική ενέργεια πήρε την μπάλα, προχώρησε μέσα στη μεγάλη περιοχή για σε αυτό το διαγώνιο σουτ. Ο Μούφτιτς έπεσε, δεν μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο για την εστία του και στο 75 γίνεται το 3-1. Σκόρερ για την ομάδα μας με το νούμερο 44, Αντώνης Παπακανέλος. Ανοίγει λογαριασμό λοιπόν και ο Αντώνης Παπακανέλος. Ωραία ατομική ενέργεια και ωραίο τελείωμα για να γίνει το 3-1. τον Αντώνη Παπαγκαλέλο, ο οποίος είχε περάσει πολύ παλιά από τα τμήματα υποδομών του Αστέρα. Ήταν μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού που κατέξε το Youth League και συμμετοχή με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού πέρσι στον Ατρόμητο, φέτος ήρθε στην Τρίπολη και σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ καλή λύση, θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας την κλισέ έκφραση του ευχάριστου Πονοκέφαλου για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να έχει στη διάθεσή του ένα από τους πλέον φορμαρισμένους και πολύτιμους παίκτες την περσινή χρονιά για τον Αστέρα Άκτορ, τον Κάλμιν και του. Έχει και τον Ρόκο και τον Παπακανέλο για τις θέσεις των Extreme. Έχει επιστρέψει και ο Άντριαν Ριέρα. Σε ένα γενικό restart, μας μου επιτραπεί η έκφραση, της ομάδας της Τρίπολης στη φετινή αγωνιστική περίοδο, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα όπως τα περσινά, μια κάκιστη χρονιά η οποία σώθηκε στο φινάλε, παράδειγμα προς αποφυγή για τις επόμενες. Στο χώρο του κέντρου τώρα ο Αντέργεν θα πάρει την μπάλα, Τσάκον να δώσει δεξιά στον Λαγιούνι, πατάει περιοχή αυτός, συρτή μπαλιά, θα απομακρύνει ο Κετού σε πρώτο χρόνο, ο Έντερ σε δεύτερο, όχι πολύ μακριά όμως, και η κατοχή παραμένει στην φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Νίκος Καλτσάς έχει αλλάξει και ετοιμάζει να περάσει ένα αγωνιστικό χώρο στην πρώτη διακοπή. Λαγιούνι, αλλαγές θα κάνει και ο Καμορανέζη. Η Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι περνάει μπάλα από όλους. Παπακανέλος, μονομαχή εκεί με τον Απηλέα. Ο Κότσιρας απομακρύνει σε πλάγιο out. Τελικά το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Διαφωνεί και ο Μπαρτόλο στη μονομαχία με τον Φάντερ Χόρν. Ιωάννου και Γκουρφίνκελ θα μπουν για την ΑΕΚ Λάρνακας.
0: Αλλαγές για την ΑΕΚ Λάρνακας στη θέση του Πιλέα με το νούμερο 13 ο Γκουρφίνκελ και στη θέση του Μίρα Μόλι με το νούμερο 2 ο Ιωάννου.
2: Come to the center.

Τέσσερις αλλαγές στο 80 για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, με τους Λάσκαρη, Έντερ, Παπακανέλο και Ρικαρδίνιο να δένουν τη θέση τους στους Χρυσόπουλο, Ζόγκου, Καλτσά και Γκιτέρσο. 3-1 θυμίζουμε το σκορ σε εξέλιξη, στην εξέλιξη του αγώνα. Σίλβα στο 33 το 1-0, Ιβάνοβιτς στο 57 το 1-1, στο 61 Ρικαρδίνιο το 2-1, στο 75 Παπακανέλο στο 3-1. Χειροκρότημα για τον Τζόρνταν Σίλβα, ο οποίος με κεφαλιά ψαράκι γύρισε πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο. Μπαρτόλο για τον Καλτσά, ο οποίος σήμερα, τώρα μάλλον στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, πήρε θέση του Παπακανέλου στο σχηματισμό και μάλιστα τώρα κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Καλτσάς στριφογυρίζει, αφήνει στον Μπαρτόλο, σου τον Μπαρτόλο, Μούρτης διώχνει, Καλτσάς, μεγάλη ευκαιρία από τον Νίκο Καλτσάς, το 82 να γίνει το 4-1. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Καλτσάς δεν παίζει ως δεξί εξτρέμ στη φυσική του θέση στα προηγούμενα παιχνίδια. Τα φιλικά του Αστέρα Άκτορ, ελείψη του Δελιγανίδη, ο οποίος είναι τραυματίας, ο Γιώργος Αντωνόπουλος ο χρησιμοποιούσε ως δεξιόπιστο φύλακα. Πριν από λίγο ο πρωταγωνιστής κατά το ίμιση στην πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 4-1. Αρχικά το σούτ του Μπαρτόλου έδιωξε με δύσκολη απόκρουση στην αριστερή του γωνία ο Μούφτιτς. Στην επαναφορά ο Καλτσάς έπιασε το σούτ μπάλα εκατοστά έξω από το δεξί δοκάρι της εστίας ΑΕΚ Λάρνακας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να γίνει το 4-1. Ο Αστέρας Άκτορ που δείχνει στο σημερινό παιχνίδι πολύ καλά δείγματα. Για να δούμε τώρα με τον Μέντες κόντρα σε έναν αντίπαλο που είπαμε δεν είναι αμελητά ποσότητα η ΑΕΚ Λάρνακας. Φαουλ θα κερδίσουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πολύ καλή εμφάνιση, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την φετινή χρονιά. Δεν πρέπει κανείς να λησμονεί ότι μιλάμε στην ουσία για μια ομάδα που έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Για αυτή την βαθιά παλιά στον Κιτέρσο από τον Μπαρτόλο. Έχουν γυρίσει οι τέσσερις αμυντικοί της ΑΕΚ. Γκιτέρσος ζυγίζει τις επιλογές του, αφήνει στον Μπουζούκι. Σου του Μπουζούκι, μπάλα πάνω από τον ζώδιο δοκάρι. Ο Αντωνόπουλος χειροκροτά τον παίκτη του. Λέγαμε λοιπόν το δύσκολο έργο του Αντωνόπουλου ήταν να δέσει τους πολλούς νέους παίκτες στο αρχικό, στο σχήμα μάλλον που ξεκίνησε το σημερινό παιχνίδι. Αν εξαιρέσει κανείς τον Παπαδόπουλο, τον Λάσκαρη που δεν ήταν θα λέγαμε και η βασική επιλογή πέρσι στη θέση του κεντρικού πιστοφύλακα, τον Έντερ και τον Μπαρτόλο, οι 7 υπόλοιποι, τα 7-10 της εντεκάδας είναι νεομεταγραφέντες ποδοσφαιριστές, όπως και αυτοί που είναι στον πάγκο. Η επιλογή της αρχικής εντεκάδας, της ίδιας αρχικής εντεκάδας σχεδόν στα δύο τελευταία παιχνίδια, ενδεχομένως να δείχνει και τι έχει στο μυαλό του ο Έλληνας τεχνικός του Αστέρα Άκτρο, ο οποίος θυμίζουμε πέρσι ξεκίνησε με την ομάδα Β του Αστέρα Άκτρο στο πρωτάθλημα της Super League 2, με μια πολύ καλή πορεία και την ομάδα του Αστέρα Β Άκτρο να μπαίνει στο μίνι πρωτάθλημα των play-off. Κλήθηκε προς το τέλος κανονικής περίοδου της στοίχημα Super League να αναλάβει τα ενία της πρώτης ομάδας, με τον Αστέρα Άκτρο να βρίσκεται όχι απλά με την πλάτη στον τοίχο, αντιμέτωπος με το μοιραίο. Τα κατάφερε και για τον λόγο αυτό επιβραβεύτηκε με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της πρώτης ομάδας στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Μπουζούκης για τον Κότσιρα.
Ο Τσίρας πίσω στο Χρυσόπουλο. Αυτός πιο πίσω στον Παπαδόπουλο, ενώ παίζουμε το 85ο λεπτό. Αστέρας Άκτορα, ΑΕΚ Λάρνακας 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι παίρνουν την κατοχή. Ο Φάντερ Χόρν, ο οποίος μαζί με τους Αμίν, Μιλίσεβιτς και Ρέπας είναι οι παίκτες που συνεχίζουν από την έναρξη του αγώνα για τον Μάουρο Καμορανέζη και την ΑΕΚ. Ο Μιλίσεβιτς, ο αρχηγός της ΑΕΚ, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Γκούρφινκελ. Τος κρατάει την μπάλα, θα φτάσει όμως τον Ματία Ζόγκου. Ένα παιδί και αυτός από τις Ακαδημίες. Παίρνει χρόνο συμμετοχής. Παπαδόπουλος, τον ελεύθερο. Να απομάξει την μπάλα, με συγχωρείτε. Καλτσάς διεκδικεί την μπάλα, αυτή θα φτάσει στο Μπουζούκι τελικά. Θα κλέψει ο Ρέπας. Θα διώξει μπροστά στον Αντέργεν. Πλάγιο out για την ΑΕΚ Λάρνακας. Ετοιμάζει και άλλες αλλαγές ο Αντωνόπουλος. Πέρες, Ριέρα, Μπρόρσον και Τερεζίου θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο ενώ στο 27ο λεπτό. Μπρόρσον, θυμίζουμε, ήρθε από την Κύπρο για τον Αστέρα Άκτορ. Έχει και αυτός, είναι ο παίκτης που μπήκε τελευταίος, θα λέγαμε, στην προετοιμασία. Έχει βέβαια τις παραστάσεις του από το ελληνικό πρωτάθλημα με το πέρασμά του από τον Ατρόμητο. Για να δούμε αυτή τη φάση για τους φιλοξενούμενους, μια σερτή μπάλια θα διώξει. Σωστά τοποθετημένος ο Χρυσόπουλος σε πλάγιο out. Στο 87 πλάγιο out που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ και τώρα θα γίνουν οι υπόλοιπες αλλαγές. Καταγγελίες για την ομάδα μας. Συλλέξεις του Αλέξανδρο Μέντες με το νούμερο 17, ο Αλέξανδρος Τερεζίου. Στη θέση του Ζόρνταν Σίλβα με το νούμερο 16, ο Φραντς Μπρόρσον. Στη θέση του Χουλιάν Μπαρτόλο με το νούμερο 80, ο Μπρούνο Πέρες. Και στη θέση του Γιάννη Κότσιρα με το νούμερο 23, ο Άντριαν Ριέρα. Θα πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι υπόλοιποι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Στο 28ο λεπτό ο Τερεζίου πήρε τη θέση του Μέντες, ο Μπρόσον του Τζόρνταν Σίλβα, ο Ριέρα του Γιάννη Κότσιρα και ο Πέρες του Χουλιάν Μπαρτόλο. Μόνο ο Παπαδόπουλος δεν άλλαξε από τους γηπεδούχους. Σιγά σιγά βλέπουμε το φινάλε της αναμέτρησης, πολύ δύσκολο να αλλάξει το τελικό αποτέλεσμα, με τον Αστέρα Άκτορ να δείχνει πολύ καλά δείγματα γραφής σε αυτό το τελευταίο του φιλικό πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του για το κύπελλο Ελλάδα Superbet αρχικά και μετά για τη Στίχημαν Super League. Είναι η Πρόβα Τζενεράλε. Πέρες τώρα, μέσα στην περιοχή. Κάνει κίνηση και ο Κιτέρσος. Πέρες θέλει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και του. Τι να αφήνει να περάσει, φτάνει στον Αλέξανδρο Τερεζίου. Τερεζίου και αυτός προβιβάστηκε από την δεύτερη στην πρώτη ομάδα και μάλιστα ανανεώθηκε και το συμβολαιό του πρόσφατα. Τερεζίου θα πάρει το κόρνερ. Πέμπτο κόρνερ στη φετινή χρονιά. Στη φετινή, συγγνώμη, στην σημερινή αναμέτρηση. Φετινή χρονιά λοιπόν ο Τερεζίου μέλος του ρόστερ της πρώτης ομάδας και δεν είναι το μόνο παιδί που έκανε, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, το άλμα από την δεύτερη στην πρώτη ομάδα. Εκτελείται το κόρνερ, κάνει έξοδο ο Μούφτιτς και θα μπλοκάρει την μπάλα ενώ μπήκαμε στον 90 λεπτό. Παρατηρεί στον Αντωνόπουλο στον Ζόγκου. Για ποιο λόγο δεν εμπόδισε ακόμα περισσότερο τον Μούφτιτς για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σιγά να κάνουμε και μια μικρή ανακεφαλαίωση του αγώνα, μιας και σε λίγο
συμπληρώνεται το 90 λεπτό. Ένα παιχνίδι που δεν είχε αρκετές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε το γκολ στο 33. Με κέφαλια μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο στην ουσία στη μοναδική του και στην πρώτη του ευκαιρία στο παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ μετά την εκτέλεση φάουλ του Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Τόραν Σίλβα με κάρφωτη κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παρασκευά. Μάλιστα στη φάση αυτή τραυματίστηκε και αποχώρησε ο goalkeeper της ΑΕΚ. Σαφώς καλύτερο το δεύτερο ημίχρονο με 3 συνολικά γκολ. Τον Ιβάνοβιτς να κάνει το 1-1 στο 58, στο 61 ο Ρικαρντίνιο να ξαναδίνει προβάδισμα στο σκορ και στο 75 ο Παπακανέλος με ωραία ατομική ενέργεια να κάνει το 3-1. Ο Αστέρας Άκτορ που ήταν πολύ καλύτερος από τους φιλοξενούμενους είχε και άλλες ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμά του. Νομίζω τα συμπεράσματα που ήθελε να βγάλει ο Τενόπουλος τα έβγαλε. Και ιδιαίτερα με την εμφάνιση του Αστέρα Άκτορ πριν φτάσουμε στο 80 λεπτό ή μάλλον στο 75 μέχρι το διαμόρφωση του 3-1. Ένα πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο για τον Αστέρα Άκτορ. Ωραίες αντεπιθέσεις, ωραίους αυτοματισμούς και συνδυασμούς από τους παίκτες των γηπεδούχων και βέβαια θα φύγουν χαρούμενοι οι φίλαθλοι του Αστέρα Άκτορ που επέλεξαν να περάσουν σήμερα το απόγευμα του στο Θεόδωρος Κολοκοτρονιζιάδου με τον Ριέρα. Ριέρα έξω από την περιοχή το παρακάνει λίγο με τις τρίπλες, έρχεται ο Μπουζούκης να αφήσει για τον Καλτσά. Καλτσάς ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας, ενδεχομένως να μπορούσε ο σουτάρει ο Νίκος Καλτσάς. Βγήκε με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Νίκος Καλτσάς που μετά την είσοδο του Άντρια Ριέρα επέστρεψε στη θέση του δεξιού πισωφύλακα. Είπαμε δοκιμάζεται σε αυτή τη θέση απόντος του Παναγιώτη Δελιγιαννίδη, ο οποίος είναι και αυτός σε φάση αποθεραπείας μετά από πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ντονόπουλος ζητάει πρέσα από τους παίκτες του, εδώ και Τέρσος, ο οποίος ήρθε, θυμίζουμε, τον Μπάουκ Βίτα. Θα κάνει το φάουλ στον Φάρντεν Χόρν. Τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης και τελευταίο σφύριγμα από τον διαιτητή Κωνσταντίνο Κατίκο. Νίκη του Αστέρα Άκτορ επί της ΑΕΚ Λάρνακας με 3-1 στο σημερινό φιλικό, στην τελευταία του φιλική δοκιμασία πριν τις επίσημες υποχρεώσεις του. Επαναλάβουμε τους σκόρερ. Στο 33 Τζόρνταν Σίλβα το 1-0 με κεφαλιά. Στο 57 ισοφάρισε ο Ιβάνοβιτς για την ΑΕΚ Λάρνακας με κοντινό πλασέ. 4 λεπτά αργότερα στο 61 με τον ίδιο τρόπο με κοντινό πλασέ ο Ρικαρντίνιο έδωσε προβάδισμα στον Αστέρα Άκτορ για να έρθει στο 75 ο Αντώνης Παπακανέλος με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και τελείωμα να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Αυτά τη μετάδοσή μας από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ήταν ο Χρήστος Καρνέης στην περιγραφή με τον Δημήτρη Μαλίρη και τον Αλέκο Γαλάνη στις κάμερες και τη σκηνοθετική επιμέλεια του Κώστα Κουτσουράκη. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
10: Έλεις ψητό με πατατάκια?
11: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
12: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
11: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
11: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
13: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
14: Εφτάσε!
15: Γιάννη.
16: Έλα.
15: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
16: Πάλι, χθες δεν πήγα.
15: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
16: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
17: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
18: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος.
17: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια κάτω.
5: Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ σας προσκαλεί για 45η χρονιά στην ετήσια γιορτή της Πατάτας, την 5η 13 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Ελάτε να διασκεδάσουμε με τους Νάνση Σαραβάκου και Γιώργο Αγγελόπουλο στο Δημοτικό Τραγούδι.

0: Στο λαϊκό τραγούδι «Η Βίκη Μαριόλου».
1: Για τη ζωή μου βγήκες, πες μ' αλήθεια τώρα εμένα βρήκες.
0: Και στο κλαρίνο ο μοναδικός Γιάννης Γκορίτσας. Σερβίρονται καλοψημένη γουρνοπούλα και παγωμένες μπύρες. Και όπως πάντα, η εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ προσφέρεται δωρεάν. Σας περιμένουμε την 5η 13 Αυγούστου να διασκεδάσουμε μαζί στην ετήσια γιορτή της πατάτας στην ΑΣΕΑ.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με Λυσινό Security, φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων, περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security, προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με Λυσινό Security, κάνε τη σωστή κίνηση.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: Λαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν. Τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

και απνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλα δώσ' μου.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τυχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.